Ακούσαμε το κοντσέρτο για βιολί, κόρνο και ορχήστρα σε λα μιζόνα της Έθελ Σμάι. Σολίστη ήταν η βιολονίστα Ελένα Ουριώστη και ο κορνίστας Μπεν Γκολντσάιντερ. Τη συμφωνική του Μπέρμιγκαμ διεύθυνε ο Καζούκι Γιαμάντα. Ακολουθεί η συμφωνία αριθμός 2, έργο 27 του Σεργέι Ραχμάνοφ. Γράφτηκε την περίοδο 1906-1907 στη Δρέσδη της Γερμανίας, καθώς και στο ρωσικό χωριό Ιβάναυκα. Η πρεμιέρα δόθηκε στην Αγία Πετρούπολη στις 26 Ιανουαρίου 1908 υπό τη διεύθυνση του συνθέτη με ενθουσιώδη υποδοχή. Τα τέσσερα μέρη είναι τα ακόλουθα. Largo, Allegro Moderato σε μία ελάσσονα. Allegro Molto σε λα ελάσσονα. Adagio σε λα μίζωνα. Και Allegro Vivace σε μη μίζωνα. Τη συμφωνική του Μπέρμιγκαμ διευθύνει ο Καζούκι Γιαμάντα.

Ακούσαμε τη Συμφωνία αριθμός 2, έργο 27, του Σεργέη Ραχμάνινοφ. Τη Συμφωνική του Μπέρμιγκαμ διήθυνε ο Καζούκι Γιαμάτα. Ακολουθεί ένα διβερτιμέντο πνευστών σε μία ύφεση μπίζωνα που αποδίδεται με αμφιβολίες στον Βόλφγκανγκ Αμαντέος Μότσαρτ. Το έργο τυπώθηκε περί το 1801 ως έργο του Μότσαρτ. Ωστόσο, σε ένα χειρόγραφο της σύνθεσης που φυλάσσεται στο μοναστήρι του Κρέμσμινστερ της Αυστρίας, το ντιβερτιμέντο αποδίδεται στον βοημό συνθέτη Γιώζεφ Πούσμαν. Το ντιβερτιμέντο, που φέρει τον αριθμό 226 στον συμπληρωματικό κατάλογο έργων του Μότσαρτ, αποτελείται από τα ακολουθά μέρη. Αλέγκρο μοντεράτο, μενουέτο και τρίο, ρομάντσα με ένδειξη αντάτζο μα un poco andante, μενουέτο με ένδειξη αλεγκρέτο και τρίο, ρόντο με ένδειξη αντάντε. Παίζει το σύνολο Festival Winds.

Από το σύνολο Festival Winds ακούσαμε ένα divertimento πνευστών σε μία ύφεση μίζωνα που αποδίδεται με αμφιβολίες στον Wolfgang Amadeus Mozart. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με 9 εξάφωνες συνθέσεις για τη Μεγάλη Παρασκευή από τη συλλογή του Ιταλού αναγεννησιακού συνθέτη Carlo Gesualdo με ρεσπονσόρια για τη Μεγάλη Εβδομάδα. Η συλλογή αυτή τυπώθηκε το 1611. Το φωνητικό σύνολο BBC Singers διευθύνει ο Μπο Χόλτεν.

Από το σύνολο BBC Singers υπό τη διεύθυνση του Bo Holten ακούσαμε 9 εξάφωνες συνθέσεις για τη Μεγάλη Παρασκευή από τη συλλογή του Ιταλού αναγεννησιακού συνθέτη Carlo Gesualdo με ρεσπονσόρια για τη Μεγάλη Εβδομάδα. Ακολουθεί η σονάτα έργο 120 αριθμός 1 του Johannes Brahms στην εκδοχή του συνθέτη για βιόλα και πιάνο. Η αρχική εκδοχή της σονάτας για κλαρινέτο και πιάνο γράφτηκε το 1894. Τα τέσσερα μέρη είναι τα ακόλουθα. Allegro appassionato σε fa e lasona, andante un poco adagio σε la e fesimizona, allegretto grazioso επίσης σε la e fesimizona και vivace σε fa mizona. Παίζουν ο Ilari Anier Bo, βιόλα, και ο Constantin Bogino,

Ακούσαμε τη σονάτα έργο 120 αριθμός 1 του Johannes Brahms στην εκδοχή του συνθέτη για βιόλα και πιάνο. Ερμήνευσε ο Ήλαρη Άνιερβο βιόλα και ο Κωνσταντίν Μπόγκινο πιάνο. Ακολουθεί το εμβατήριο Ράκοτσι, γνωστό και ως ουγγρικό εμβατήριο, από τον δραματικό θρύλο «Η καταδίκη του Φάουστ», έργο 24 του Έκτορ Μπερλιόζ. Το έργο, που είναι εμπνευσμένο από τον Φάουστ του Γκέτε, είναι γραμμένο για σολίστες τραγουδιστές, επτάφωνη χοροδία, μεγάλη παιδική χοροδία και ορχήστρα. Τη συμφωνική της Μελβούρνης διευθύνει ο Χόρχε Μεστέρν.

Ακούσαμε το εμβατήριο Ράκοτσι, γνωστό και ως ουγγρικό εμβατήριο, από τον δραματικό θρύλο «Η καταδίκη του Φάουστ», έργο 24, του Έκτορ Μπερλιόζ. Τη συμφωνική της Μελβούρνης διεύθυνε ο Χόρχε Μεστέρ. Ακολουθεί η μαζουρκά για πιάνο σε φα δίες γελάσσονα, έργο 25, αριθμός 2, του Αλεξάντρ Γκλαζνόφ. Παίζει ο Στέφαν Λίντγκρεν.

Από τον πιανίστα Στέφαν Λίντγκρεν ακούσαμε τη μαζούρκα σε Φα Δίεση Ελάσσονα, έργο 25 αριθμός 2 του Αλεξάντρ Γκλασνόφ. Ακολουθεί η μπαλάντα για ανδρική χοροθία «Το μυστικό του ποταμού Στρούμα» του βούλγαρου συνθέτη Πετ Κοστάινοφ, 1896-1977. Τη χοροθία Γκούσλα διευθύνει ο Βασίλ Στέφανοφ.

Ακούσαμε την μπαλάντα για ανδρική χοροδία «Το μυστικό του ποταμού Στρούμα» του βούλγαρου συνθέτη Πετ Κωνστάινοφ. Τη χοροδία «Γκούσλα» διεύθυνε ο Βασίλ Στεφανόφ. Ακολουθεί το «Λάργο» από τα 5 κομμάτια για πιάνο, έργο 3 του Ρίχαρτ Στράους. Η συλλογή αυτή τυπώθηκε το 1881 όταν ο συνθέτης ήταν 17 ετών. Παίζει ο Λιουντμίλ Άγγελοφ.

Ακούσαμε το Λάργκο από τα 5 κομμάτια για πιάνο, έργο 3 του Ρίχαρτ Στράους. Έπαιξε ο Λιουντμίλ Άγγελοφ. Ακολουθεί μια σουίτα ανώνυμου συνθέτη. Το σύνολο χώρο τους μουσικούς διευθύνει ο Άντρες Μούστονεν.

Από το σύνολο χώρο τους μουσικούς, υπό τη διεύθυνση του Άντρες Μούστονεν, ακούσαμε μία σουίτα ανώνυμο συνθέτη. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Κωστόπουλος. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα.

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Ο πρώτος ήχος της αυγής σήμερα θα είναι από ένα κουιντέτο. Το σύνολο «Η Virtuosi della Rotonda» με τον Λουίτσι Πουχεντού στο τσέλο θα ερμηνεύσει το πρώτο μέρος «Allegro» από τη σύνθεση του Λουίτζι Μποκερίνη «String Quintet νούμερο 2 σε Λαελάσσονα G320 Opus 30».

Ο Heinrich Baermann θα είναι και ο συνθέτης που θα μας χαρίσει τον επόμενο ήχο της αυγής. Από την ενότητα Clarinet Quintets θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος Rondo Allegro από τη σύνθεση Clarinet Quintets σε μη ύφεση μείζωνα, όπους 19. Παίζουν οι Schubert Concert Netherlands με τον Henk de Graaf στο κλαρινέτο.

Ο Johann Baptist Cramer ήταν Εγγλέζος πιανίστας και μαέστρος γερμανικής καταγωγής και γιος του Wilhelm Cramer, διάσημου βιολιστή και διευθυντή ορχήστρας. Σήμερα θα ακούσουμε το τρίτο μέρος Rondo Allegro από τη σύνθεση Piano Concerto νούμερο 4, όπως 38, μια σύνθεση του 1804. Παίζουν οι London Mozart Players, solist Howard Shelley στο πιάνο.

Ο Αλεξάνδερ Γκλαζούνοφ είχε την ευκαιρία να γνωρίσει προσωπικά τον Φρανς Λίστ, ο οποίος μάλιστα είχε εντυπωσιαστεί από τον Αλεξάνδερ. Στο άκουσμα του θανάτου του, ο Γκλαζούνοφ συνέθεσε την ελεγία σε ρεΐφεση Μίζωνα για τσέλο και πιάνο, όπως 17. Αφιερωμένη στη μνήμη του μεγάλου συνθέτη και πιανίστα. Ερμηνεύουν Γιουί Λιτουρόφσκι στο τσέλο και Πίτερ Πέτιγκερ στο πιάνο.

Slavonic Dances Opus 46 Part 2 Dumka Allegretto Scherzando Allegro Vivo σε μία ελάσσονα. Αυτή είναι η σύνθεση του Αντωνίν Τβόρζεκ που θα παραλάβει την ηχητική σκητάλη της εκπομπής. Παίζει η St. Petersburg Radio and TV Orchestra.

Φλουτ κοντσέρτο σε φαμίζωνα όπους 10 RV 433, La Tempesta di Mare, μια σύνθεση του Αντώνιο Βιβάλντι, τα μέρη πρώτο αλέγκρο, δεύτερο λάργο και τρίτο πρέστο.

φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου.

0: 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς σας βρίσκω και σήμερα στα πρωινά του Τρίτου στη ζωντανή εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα εδώ στο Τρίτο Πρόγραμμα. Είναι ο Σπύρος Ιδιάδης στην κονσόλα του ήχου, είναι ο Γιώργος Λωράκης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και είναι ο Χουάν Διέγο Φλόρες στο ξεκίνημα από τη Μινιόν του Τωμά.

Με τον Χουάν Διέγο Φλόρες λοιπόν ξεκινήσαμε από τη Γαλλία. Στη Γαλλία συναντάμε και τον Ζωζέφ Μποντέντε Μποσμοτιέ, τον συνθέτη ο οποίος από πάρα πολύ νωρίς είχε βρει τον τρόπο να μην έχει κανέναν απολύτως προστάτη, αλλά ο ίδιος να πουλάει τη μουσική του στο κοινό, μουσική εξαιρετική, μουσική πολύ αγαπητή εκείνη την εποχή, και να κερδίσει πολύ περισσότερα χρήματα από ό,τι αν είχε ένα προστάτη. Το έκτο από τα κονσέρτη του έργου 26 είναι γραμμένο για τσέλο, είναι γραμμένο σε ρε μίζωνα και τώρα ερμηνεύει ο Γιάπτερ Λίντεν στο τσέλο μαζί με το σύνολο μουσικά αντίκουα της κολονίας υπό τη διεύθυνση του Ράινχαρντ Γκέμπελ.

Μουσική λοιπόν του Ζωζέφ Μποντέντε Μποσμοτιέ, ο Γιάπτε Λίντεν στο τσέλο, σε μια πολύ καλή ερμηνεία βεβαίως πάντα με τον Ράινχαρντ Γκέμπερ και το σύνολο μουσικά αντίκουα της Κολονίας, και η Γαλλία, το Παρίσι, και ο Σαλτρενέ πολλά χρόνια πιο μετά.

0: bercé mon cœur pour la vie.
1: Είναι σπουδαίος ο τρόπος που τραγουδάει ο Σάλτρε, ναι, κάθε συλλαβή με διαφορετικό τρόπο τονίζει κάθε συλλαβή, πολύ ιδιαίτερο. Ένα χαρούμενο Mars έρχεται τώρα κοντά μας, ένα χαρούμενο Mars του Εμμανουέλ Σαμπριέ, του συνθέτη βεβαίως από τη Γαλλία. Εδώ είναι ο Γιούτα Κασάντο που διευθύνει την ορχήστρα των κονσέρτων Λαμουρέ.

Ένα χαρούμενο Μάρς, λοιπόν, έτσι όπως το συνέθεσε. Ένας συνθέτης από τη Γαλλία που αγάπησε όμως πολύ και την Ισπανία. Ο Εμμανουέλ Σαμπριέ. Στο Παρίσι εμείς μένουμε. Στο Παρίσι για τη Λιν Ρενό.

Στο Παρίσι λοιπόν, εκεί που το 2001 γυρίστηκε και η ταινία Αμελή. Θα ακούσουμε το βάλς ακριβώς του Αμελή, όχι όμως την κλασική του εκδοχή, αλλά με την κιθάρα του Γιώργου του Σικιάν από το δίσκο που είχε κυκλοφορήσει το 2021 με διάφορα έργα του Γιάν Τιρσέν από την Brilliant Classics.

Ο Γιώργος Τωσικιάν λοιπόν εδώ ερμήνευσε το βάλς της Αμελή του Γιάν Τυρσέν από το δίσκο που έχει 10 συνθέσεις του Τυρσέν με τον τίτλο Λαπλάζ και σε μεταγραφή για σόλο κιθάρα. Τι έχω τώρα για σας? Ο Γιώργος Τωσικιάν ακούμπησε με το ένα του πόδι στο Παρίσι, με το άλλο του πόδι στην Αθήνα. Και εδώ στην Αθήνα συναντάμε τώρα τη φωνή του Μάνου Χατζηδάκη.

πάλι να έχεις αστέρι στα μαλλιά και μια χρυσή καρδιά. Στα λόγια ευθύς υψώθηκε το χρυσαφένιο στάρι, κι η αγάπη μ' αγάπησε

γιατί σου ουρανό. Η φωνή λοιπόν του Μάνου Χατζηδάκη εδώ ολομόναχος στο συγκεκριμένο τραγούδι και δύο χοροί τώρα που έρχονται από την ερημιά του. Ο χορός των Περιστεριών και ο χορός του Χαρταετού στο πιάνο, έργα με την Ντόρα Πακοπούλου.

Δώρα Μπακοπούλου στο πιάνο και Μάνος Χατζηδάκης από την Ερημιά. Έχει γράψει τόσο ο Χατζηδάκης όσο και ο Μίκης Θοδωράκης πολλά έργα. Έχω μια πολύ ιδιαίτερη σύνδεση προσωπική με ένα από τα έργα του που καταλαβαίνω ότι υπάρχουν βέβαια πολύ περισσότερα και πολύ πιο σημαντικά, αλλά αυτό το αγαπώ ιδιαίτερα. Το 1961 είναι που γράφει τη μουσική για το έργο «Ένας όμηρος» του Μπρένταν Μπίαν ο Θεοδωράκης. Ένα έργο παρουσιάζεται το 1962 για πρώτη φορά και το 1966 για δεύτερη στην Ελλάδα. Ένα από τα πολύ σύντομα τραγούδια που υπάρχουν στο δίσκο αυτό, στη μουσική αυτή με τη φωνή του ίδιου του Μίκη Θοδωράκη, είναι αυτό εδώ.

Ο Μίκης Θοδωράκης λοιπόν, και θα συνεχίσω με τη δική του μουσική, πηγαίνοντας σε μια αρκετά πιο λόγια πλευρά του και αφήνοντας πίσω την μουσική για το θεατρικό έργο του Brendan Behan, το Ένας Όμηρος, για την πρώτη σονατίνα για βιολί και πιάνο, εκείνη τη σονατίνα που ξέρουμε ως κριτική, ιδίως λόγω του πρώτου μέρους που θα ακούσουμε αμέσως. Έργο του 1952, Χάρης Χατζηγεωργίου και Βίκης Τηλιάνου.

Μίκης Θεοδωράκης, λοιπόν, Βίβο, το πρώτο μέρος από την σονάτινα του, την υπαριθμόν 1 για βιολί και πιάνο, έργο του 1952 με πολύ έντονες επιρροές από την κρητική μουσική που έτσι κι αλλιώς αγαπούσε ιδιαίτερα. Η Σαβίνα Γιαννάτου τώρα με τη φωνή της μας οδηγεί στις Ευρύδες με το Εφέρης Love Song ή το ερωτικό τραγούδι της Νεράιδας.

Εδώ λοιπόν φέρεις Love Song και μάλιστα είναι μια εκτέλεση που ο Μιχάλης Τσιγανίδης παίζει κοντραμπάσο. Ήταν ο πρώτος που το είχε ενορχιστρώσει στην Ελλάδα αρκετά χρόνια νωρίτερα, 2001 είναι αυτός ο δίσκος, 1993 ήταν η πρώτη εκτέλεση με τους Χνηλάτες του Ιούρα και με την Γεωργία Σιλέου. Το έχουμε ακούσει περισσότερες φορές σε εκείνη την εκτέλεση παρά σε αυτήν εδώ που είναι επίσης πολύ όμορφη με την Σαβίνα Γιαννάτου. Πάντως πήγαμε προς τα νησιά, πήγαμε έτσι προς το Βορρά και να εδώ ο Ζόρντι Σαβάλ με τον Andrew Lawrence King που μας οδηγούν στην Ιρλανδία.

Ιρλανδία λοιπόν, έτσι όπως τη θέλει ο Ζόρντι Σαβάλ με τον Έντριου Λόρενς Κινγκ, δηλαδή με μία από τις βιόλες που συνηθίζονταν εκεί ανάμεσα στην βιόλα και στη βιόλα δαγκάμπα στην πραγματικότητα και την Ιρλανδέζικη άρπα που έπαιξε εδώ ο Έντριου Λόρενς Κινγκ. Από εκείνα τα μέρη μας έρχεται και η Mary Black.

Μεγάλη παράδοση στην Ιρλανδία για την Mary Black, πολύ δίσκη, πολύ μεγάλη αγάπη από το κοινό της χώρας. Ήταν το, μια που με ρωτάτε, το συγκεκριμένο τραγούδι λέγεται Both Sides the Tweed. Στην Αγγλία τώρα, όχι πολύ μακριά από την Ιρλανδία, για τη μουσική του Sir Edward Elgar, και έχω για σας το τραγούδι του Μαΐου, έτσι όπως το ερμηνεύουν με βιολί και πιάνο ο Μάρατ Μπισενγκάλιεφ με τον Μπέντζαμιν Φρίθ.

Το τραγούδι του Μαΐου ήταν αυτό που ακούσαμε, ένα από τα κομμάτια, μία από τις συνθέσεις του Σέρε του Αντέρκαλ που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστές, αλλά ο Μάρατ Μπισενγκάντιφ με τον Μπέντζαμιν Φρίτ φέρνουν αρκετά έργα τέτοια, μικρά σε διάρκεια, γραμμένα για βιολί κατά κύριο λόγο, σε έναν δίσκο που λέγεται Rediscovered Works for Violin του Σερ Έντουαρντ Έλγκαρ. Πολύ ενδιαφέρον, μια που τα περισσότερα από αυτά δεν τα είχαμε πριν έτσι σε κυκλοφορία. Στη Βρετανία είμαστε, εκεί μένουμε για ένα τραγούδι παραδοσιακό. The Midsummer's Carol.

Ένα τραγούδι λοιπόν παραδοσιακό από τη Βρετανία που υμνεί τα μέσα του καλοκαιριού. Όσον αφορά το επόμενο έργο μας, υμνεί αυτή τη φορά την Άνοιξη. A Spring Garland, έργο 84 του Armstrong Gigs, του συνθέτη που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό σήμερα, δεν παίζεται πολύ η μουσική του. Κυρίως έγραψε τραγούδια και φωνητικά έργα, όμως στην εποχή του ήταν πάρα πολύ γνωστός και για μερικά από τα ορχιστρικά του, όπως είναι το A Spring Garland. Εμείς ακούμε τρία μέρη από το έργο αυτό, με τους Guildhall Strings υπό τη διεύθυνση του Robert Salter.

Ένα απόσπασμα από την σουίτα Spring Garland, λοιπόν, του Armstrong Gibbs, ενός συνθέτη που δεν είναι ότι δεν ακούγεται στην υπόλοιπη Ευρώπη, δεν ακούγεται ούτε στη Βρετανία τα τελευταία χρόνια. Παρ' όλα αυτά έχει γράψει μερικά εξαιρετικά έργα πέρα από τραγούδια που είναι λιγάκι πιο γνωστά. Μιλώντας για τραγούδια σχεδόν στο σήμερα, πριν από μερικά χρόνια, και σε έναν πολύ όμορφο δίσκο που είχε κυκλοφορήσει η Λίζα Τζέραρντ, η οποία ήταν η μουσικός, η οποία έπαιζε με τους Dead Can Dance, τραγουδούσε στο συγκρότημα αυτό και έπαιζε διάφορα όργανα εκεί. Προσωπικός όμως ο δίσκος, το The Mirror Pool, ο πρώτος της, που έχει ανάμεσα στα άλλα και το Sun Vean.

Η Lisa Gerrard λοιπόν από το 1995 και το δίσκο της The Mirror Pool είχε την δυνατότητα τότε να χρησιμοποιήσει την ορχήστρα της Βικτόρια, τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βικτόρια από την πατρίδα της στην Αυστραλία σε αρκετά κομμάτια. Έχει μια πολύ ιδιαίτερη φωνή και έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο να παίρνει ανάσες τραγουδιστές που την έχουν ακούσει, ανεξαρτήτως αν έρχονται από τη δυτική παράδοση ή την ανατολική, γιατί κάνει και αρκετά πράγματα που σχετίζονται με την Ανατολή, τι θαυμάζουν ιδιαίτερα. Στο δίσκο αυτό είχε κάνει και μια πολύ ιδιαίτερη, είχε μια πολύ ιδιαίτερη οπτική πάνω σε εκείνη την πολύ γνωστή μας άρια από τον Ξέρξη του Γιώργου Φρίντι Χέντελ, διαφοροποιημένη όμως αρκετά από την λόγια οπτική.

Η Λίζα Τζέρα λοιπόν και η μουσική του Γιώργου Φρίντριχ Χέντελ που μας οδηγεί στην εποχή του Μπαρόκ. Εκεί πέρα από το Χέντελ συναντάμε στην Ιταλία όμως αυτή τη φορά και τον Αντώνιο Βιβάλντι. Ένα από τα κονσέρτ του γραμμένο σε ρε Ελλάσσον αμαρθμό καταλόγου 394 εδώ για Βιόλα Ταμόρε με τον Φάμπιο Μπιόντι και το σύνολό του τους Europa Galante.

Το κονσέρτο σε ρε Ελάσσονα για βιόλα νταμόρε με αριθμό καταλόγου 394 του Αντώνιο Βιβάλντι, ένας εξαιρετικός για άλλη μια φορά Φάβιο Μπιόντι με το Europa Galante το σύνολό του. Η φωνή της Μαρία Κάλλας τώρα που ερμηνεύει Μπελίνη από την Υπνοβάτητα.

Μαρία Κάλλας λοιπόν από την Υπνοβάτιδα και η μουσική, το κεντρικό θέμα του Νικόλα Πιοβάνη για την ταινία «Η ζωή είναι ωραία».

η μουσική λοιπόν του Νικόλα Πιοβάνη για την ταινία «Η ζωή είναι ωραία» και η φωνή του Άντζελο Μπραντουάρντι. Είχαμε ακούσει και χτες ένα τραγούδι, αλλά σήμερα σας έχω το «Ντόνα Μία».

Άντζελο Μπραντουάρτι λοιπόν, και πλησιάζουμε στο τέλος. Προλαβαίνουμε όμως να ακούσουμε μία σονάτα του Νικολό Παγκανίνη για τα δύο αγαπημένα του όργανα, το βιολί και τη κιθάρα. Είναι γραμμένη σε ρε μίζωνα και ερμηνεύουν δύο μουσικοί που τον αγαπούν ιδιαίτερα, ο Γκίτσα Χαμ και ο Γκέραντ Σέλτσερ.

Και με τη μουσική του Νικολό Πακανίνη φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ο Σπύρος Ιδιάδης ήταν στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Φλωράκης ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Έρχεται η Μαρία Χατζάρα και το ένθετό της για τη γλώσσα. Έρχεται ο Πάρης Μέξης που θα δώσει συνέχεια στα πρωινά μας. Και εμείς πια το πρωί της Δευτέρας θα είμαστε πάλι μαζί εδώ στα πρωινά του Τρίτου, κανονικά ζωντανά στις 8. Καλημέρα, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο, να είστε όλοι καλά.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Συμπυκνωμένη σοφία.
2: Οι τρυφές συλλαβές όπου πάσχιζα την ταυτότητά μου να σώσω. Λόγια παράξενα, ενιγματικά.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

Δίγλα ψηλή στα φρένα μας η μνήμη, γράφει ο Νίκος Καζαντζάκης στον Προμηθέα Λιόμενο, όταν ο Τιτάνας, καρφωμένος στον Κάφκασο, αναμένει πια τον Ηρακλή να τον ελευθερώσει. Είναι η στιγμή που περνούν από μπροστά του οι αδελφοί του Τιτάνες, μόλις απελευθερωμένοι από τα Τάρταρα, τυφλοί, με τις αλυσίδες σπασμένες να βαραίνουν ακόμη τους καρπούς και τους αστραγάλους τους. Ψηλά τον νου, καπετάνι, τους ενθαρρύνει ο αλυσοκαρφωμένος ακόμη Προμηθέας. Ένα μονάχα θέλω, θυμηθείτε, πόνος βαθύς μαντρίκιος να θυμάσαι στον πάτο του γκρεμού τη λεβεντιά σου. Θυμηθείτε, αδέρφια, όταν στον Όλυμπο ανεβαίνατε, πώς χιούνταν οι ρίζες του ουρανού. Οι αδελφοί του όμως δεν φέρουν το υψηλό φρόνημα του Προμηθέα. Σώπα και μην ξυπνάς τη μνήμη αντάρτη των αποστομώνων. Ο Προμηθέας επιμένει. Ξυπνήστε, καπετάνι, θυμηθείτε, δικό μας το μυαλό το ηλιολουσμένο. Δεν καταδέχεται να πιει το λασπερό νερό της Άρνας. Δίγλα αψηλή στα φρένα μας η μνήμη. Σκοπός, φρουρός ακίνητος στο νου μας, στο μυαλό μας, η δυνατότητά μας να θυμόμαστε τα πεπραγμένα, τις εμπειρίες μας, τις εντυπώσεις, τις γνώσεις, τις πληροφορίες που έχουμε στηβάξει στο τμήμα εκείνο του εγκεφάλου που καίει ακαυτιβάτος κατά τον ελίτη. Στο ίδιο πνεύμα και ο Σεφέρης θα γράψει «Η μνήμη όπου και να την αγγίξεις πονεί», θυμίζοντας τον Εσχύλο στον Αγαμέμνονα, να μιλά για τον μνησιπίμονα πόνο, αυτόν που σταλάζει στην καρδιά μας ακόμη και την ώρα που κοιμόμαστε, μην αφήνοντας ήσυχο ούτε τον ύπνο μας, θυμίζοντας δυστυχίες, παθήματα και αλγινές εντυπώσεις. Ο Καζαντζάκης βέβαια αναφέρεται σε μια μνήμη αντάρτισσα που συντρέχει τον άνθρωπο να διατηρήσει την αξιοπρέπειά του, τον αυτοσεβασμό του και την υπερηφάνεια του στη δύσκολη πορεία της ζωής. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

0: Ακούτε τρίτο. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Βυρυπάχεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου, είμαι ο Παρής Μέξης και σας καλωσορίζω στο σήμερα.

Ο Wolfgang Amadeus Mozart είναι 21 ετών και αντιλαμβάνεται πως η αυλή του Salzburg, στην οποία εργάζεται ήδη με επιτυχία, είναι πολύ μικρή για να χωρέσει το ταλέντο του και κυρίως τη μεγάλη του επιθυμία να γράψει όπερες. Κοινώς δεν τον χωράει ο τόπος. Ξεκινάει λοιπόν ταξίδια εδώ και εκεί, προσπαθώντας να βρει ένα νέο μέρος να εγκατασταθεί, με την προϋπόθεση να διαθέτει καλούς μουσικούς και περίεργους ακροατές. Όλα δείχνουν πως το μέρος αυτό είναι η Βιέννη, αλλά είναι νωρίς ακόμα και ο Μότσαρτ δεν τα καταφέρνει να πείσει εκεί πως είναι έτοιμος. Στο Μόναχο τα ίδια. Μόνο που εκεί ζει την επιτυχία της όπεράς του La Finta Giardiniera, δηλαδή η ψευτοπεριβολάρισα. Όταν επιστρέφει, είναι πια να σκάσει και τότε παίρνει τη μεγάλη απόφαση. Χωρίς καμία οικονομική ασφάλεια ή κάποιο έργο κλεισμένο, παραιτείται από τη θέση του στην αυλή του Salzburg και φεύγει για να πάει να βρει την τύχη του or bust. Εκείνη είναι η εποχή που γράφει και το κονσέρτο του για όμποε για τον Ιταλό σούπερσταρ ομποίστα Τζουζέπε Φερλέντις, με το οποίο ξεκινήσαμε σήμερα, με τη λογική ότι πρέπει πάση θυσία να βάλει στο μόνιμο ρεπερτόριο διάσημων μουσικών τα έργα του, προκειμένου να αρχίσει να γίνεται γνωστός. Ακούει ο άλλος το κονσέρτο για όμποε καλή ώρα και λέει: «Αχ, τι ωραίο κονσέρτο, χάρμα είναι. Ποιανό συνθέτει παρακαλώ?» «Μα του Wolfgang Amadeus Mozart», απαντάει ο άλλος. Μότσαρτ, δεν τον ξέρω, είναι καλός?» «Ο καλύτερος», απαντάει ο άλλος. «Πρέπει οπωσδήποτε να ακούσετε και άλλα έργα του. Αμ τότε να τον καλέσουμε. Και καλό στον πελάτη». Από το κονσέρτο για ομποέ του Wolfgang Amadeus Mozart, λοιπόν, ακούσαμε το ζωηρό πρώτο μέρος Allegro με τον επίσης σούπερσταρ του ομποέ Heinz Hollinger και την ορχήστρα δωματίου του Μονάχου υπό τον Hans Stadelmeier. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου, είμαι ο Παρής Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Υπεύθυνος για τον κρυστάλλινο ήχο του Τρίτου προγράμματος, σήμερα ο έμπειρος Γιώργος Κωστόπουλος. Μετά το όμορφο καλωσόρισμα του Wolfgang Amadeus Mozart, ο Βυσαρίων Σεμπάλιεν παρακολουθεί την άφιξη των καλεσμένων.

Ήταν το δεύτερο μέρος, η άφιξη των καλεσμένων, από σκηνική μουσική του Βυσσαρίων Σεμπάλιεν, διαμορφωμένη ως ορχιστρική σουίτα αριθμός 4 με εξαιρετική ενορχίστρωση από τον Βλάντισλαβ Αγκαφόνικοφ, στο πόντιουμ της Συμφωνικής Ορχήστρας της Σιβηρίας, ο Δημήτρη Βασίλιεφ. Και τώρα θα ακούσουμε μια μουσική μπουκίτσα από έναν άριστο μελωδιστή της εποχής του Μπαρόκ, που είχε την τύχη όταν ήταν μικρός να παίζει ξυλίκι, πεντόβολα και αγαλματάκια ακούν τα μέρα η νύχτα, με τον μετέπειτα βασιλιά Λουδοβίκο 14, τον βασιλιά Ήλιο, και η γνωριμία του του βγήκε σε πολύ καλό. Ο Ζαν-Μπατίστ Λιλί είχε τα μέσα, αλλά είχε και την ικανότητα. Και μέχρι να εκνευρίσει το βασιλιά, πράγμα που γενικά δεν ήταν πολύ δύσκολο, στην περίπτωσή του πέρασε πολύ καιρό, σχεδόν όλη του τη ζωή. Χορτασμένος, πλούσιος και ξεροκέφαλος, ο Λιλί πέθανε με τον πιο λιλίθιο τρόπο που γνωρίζουμε στην ιστορία της κλασικής μουσικής, καρφώνοντας το ίδιο του το πόδι με το ραβδί με το οποίο έδινε ρυθμό στην ορχήστρα, πράγμα που του προκάλεσε γάγγραινα και αρνούμενος να του το κόψουν για να ζήσει, επειδή δεν θα μπορούσε να χορεύει μετά, εντωμεταξύ ήταν 55 ετών, προτίμησε να πεθάνει. Όχι πάντως πριν μας αφήσει σπουδαία μουσική, ένα ελάχιστο δείγμα της οποίας είναι αυτό εδώ το στολιδάκι.

Jean-Baptiste Lully από την όπερα Phaéton, Θίασος των αστεριών που χορεύουν, πρόλογος με τη Musica Antiqua Köln υπό τον Reinhard Gebel. Πάμε ακόμα πιο πίσω στον μέγα Claudio Monteverdi και σε αυτό το κοσμικό μαδριγάλι όπου το κορίτσι είναι στα πατώματα από έρωτα και τραγουδάει μέσα στην υπερβολή το εξής. Αυτή η αγέροχη μικρή ματιά, φωτεινή και απειλητική μαζί, αυτό το δηλητηριώδες βέλος σκίζει τον αέρα για να βρει το στήθος μου. Ω ομορφιά που για σένα καίγομαι και που με κάνεις να ξεχνώ και το όνομά μου, πλήγωσέ με το βλέμμα σου, μα με το γέλιο σου θεράπευσέ με. Οπλιστείτε, ω μάτια, με σκληρότητα και αληγησία χύστε πάνω στην καρδιά μου ένα σύννεφο από σπίθες. Αλλά ας μην αργούν τα χείλη της να με αναστήσουν σαν θα έχω σκοτωθεί. Πλήγωσέ με το βλέμμα σου, μα με το γέλιο σου θεράπευσέ με. Ωραία μου μάτια, στα όπλα, στα όπλα. Το στήθος μου σου προτείνω ως στόχο για να χαρείς αν με πληγώσεις και ας λιποθυμήσω και σχαθώ από τα βέλη σου. Μα με το γέλιο σου, θεραπεύσέ με.

Ήταν το κοσμικό μαδριγάλι για υψήφωνο αυτό το περιφρονητικό βλέμμα του Κλαούντιο Μοντεβέρδη με την καταπληκτική Μονσερά Φιγκέρας και τον Τον Κόουπμαν στο τσέμπαλο. Η δαιμονική καλονίδα Λίδα παρασύρει το Σαμσόν να της αποκαλύψει το μυστικό της δύναμής του και του τραγουδάει. Η καρδιά μου ανοίγει στη φωνή σου, όπως τα λουλούδια ανοίγουν στα φιλιά της αυγής. Αλλά αγαπημένε μου, για να στεγνώσουν τα δάκρυά μου, άσε τη φωνή σου να μου μιλήσει. Πες ότι στη Δαλιδά θα επιστρέφεις για πάντα. Απάντησε στην τρυφερότητά μου και γέμισε με έκσταση.

Η καρδιά μου ανοίγει στη φωνή σου, μας τραγούδησε η Μαρία Κάλλας ως Δαλιδά από τη δεύτερη πράξη της όπερα Σάμσον και Δαλιδά του Καμί Σενσάνς. Μαζί της η ορχήστρα της Εθνικής Ραδιοφωνίας της Γαλλίας υπό τον Ζορζ Πρέτρ. Δεν άντεξε ο άνθρωπος, της είπε κάτι τρίχες με αποτέλεσμα να τον μαδίσουν. Όταν όμως η Δαλιδά το μετανιώσει, θα είναι πολύ αργά. Ήταν η μόνη γυναίκα συνθέτη στην ομάδα των 6, ανάμεσα δηλαδή στους Ζορζ Ρουίκ, Λουί Ντιρί, Άρτιρ Ονεγκέρ, Τάριους Μιγιό και Φράνσις Πουλένκ. Και υπήρξε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα προσωπικότητα που παρέμεινε πολυγραφότατη μέχρι το τέλος της ζωής της και ο μόνος λόγος που δεν ακούμε συχνά τη μουσική της, που είναι πολύ όμορφη, είναι πως γεννήθηκε κορίτσι μέσα σε έναν ανδροκρατούμενο κόσμο. Σήμερα έχουμε ένα εξαιρετικό δείγμα της τέχνης της, που αποδεικνύει πως δεν πρέπει να χάνουμε καιρό στην αποκατάσταση των σπουδαίων συνθετών στην ιστορία της μουσικής, με μοναδικό κριτήριο την αξία τους. Αγαπητοί ακροατές, Ιζερμέν Ταγιαφέρ.

Ήταν το αλεγκρέτο από τη σονάτα για άρπα της Ζερμέντα Γιαφέρ. Στην άρπα η Έλινορ Μπένετ. Ο συνθέτης, απομονωμένος στο εξοχικό του, προσπαθεί να καταλάβει τι είναι πιο σημαντικό. Ο μόχθος, η τέχνη, η μεγάλη στόχη ή απλά η ζωή πλάι στη φύση. Και τίνει προς το τελευταίο. Όταν αποδέχεται την πρόσκληση να συνθέσει το κονσέρτο του για κλαρινέτο, έχει πολύ καιρό να συνθέσει, αλλά κάτι μέσα του τον οθεί να επιστρέψει στον παλιό του κήπο, τον κήπο της μουσικής. Καθώς τα έγχορδα υφαίνουν μια στοιχειωμένη υποδοχή, ο ζεστός ήχος του κλαρινέτου έρχεται να εξερευνήσει έναν ονειρικό τόπο που από τη μία είναι γνώριμος και από την άλλη μοιάζει αλόκοτος. Αυτός είναι ο ήχος ενός ανθρώπου που προσπάθησε να τα αφήσει όλα πίσω του για να ζήσει κοντά στη φύση μαζί με την αγαπημένη του, φροντίζοντας το περιβόλι και τον οπορώνα του, αλλά δεν τα κατάφερε. Η τέχνη τον πήρε πίσω. Σαν ένα ίστατο μήνυμα προς την ανθρωπότητα, μας παρουσιάζει την προσπάθειά του, μιας να μας λέει: «Εγώ δεν τα κατάφερα, αλλά κάποιος άλλος ίσως να τα καταφέρει να φύγει από τον φρενήρη τρόπο της αστικής ζωής». Αγαπητοί ακροατές, αυτή είναι η μελαγχολική μαγεία της έξοχης εξοχής του Τζέραλντ Φίντζι.

Gerald Finzi, κονσέρτο για κλαρινέτο δεύτερο μέρος, με την Thea King στο κλαρινέτο και τον Alan Francis στο πόντιουμ της Φιλαρμόνια Όρκεστρα. Η πύλη της τέχνης άνοιξε, θα μπούμε μέσα και θα προχωρήσουμε βαθύτερα, όλο και βαθύτερα. Λουσμένο στο λεπτό φως, γεμάτο μυστήριο αλλά και καλοσύνη, αυτό είναι το πανέμορφο αντάντε από την τρίτη συμφωνία του Alan Hovhaness.

Αλανχοβάνες, τρίτη συμφωνία, δεύτερο μέρος Αντάντε, με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Κορέας υπό τον Βάχταγκ Τζορντάνια. Επιστρέφοντας στην επιφάνεια, ο σπουδαίος κιθαρίστας και συνθέτης Πατ Μέθενη χαράζει το δικό του δρόμο προς τον ήλιο και εδώ που πειράτε να τον ακολουθήσει μαζί μας για πρώτη φορά.

Pat Metheny, Road to the Sun, ο δρόμος προς τον ήλιο, πρώτο μέρος, με το κιθαριστικό κουαρτέτο Los Angeles. Όχι πολύ μακριά από τον Pat Metheny και πάντα στο δρόμο του φωτός, ο John Σούρμαν φαίνεται σαν κάτι να βλέπει και εμείς υψώνουμε τις μύτες των ποδιών μας για να κοιτάξουμε μέσα από τη μουσική του.

Έριξα τι από τα τρία διακεκριμένα βάλσα ενός βαριεστημένου δανδύ ήταν το δεύτερο, τα γυαλιά του, με τον Άλντο Τσικολίνη. Πιο πριν πρόλογος από τον Γιάννη Ρίτσο και το νόημα της απλότητας. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης, τον ήχο μας φρόντισε ο Γιώργος Κωστόπουλος. Θα σας αφήσω με την αλληγορική φαντασία του Βαγγέλη Παπαθανασίου σε ένα τραγούδι με τον Τζον Άντερσον. Πήρα λίγη αγάπη, περπάτησα μέσα σε ένα κήπο, κοίταξα ψηλά και ένα πουλί που κυλαϊδούσε ήρθε κοντά σου. Υπήρχε λόγος που πριν δεν το είχα δει. Κάποιος μου είχε δώσει μάτια, στα οποία η φύση ηχούσε μόνο εντός μου. Τώρα που βλέπω, δεν μένει άλλο τραγούδι. Αν προσπαθήσεις, θα καταλάβεις. Και τα πουλιά, ίσως έρθουν πετώντας το χέρι σου αύριο. Να στο λέει καλά, να δίνετε το χρόνο σας σε ανθρώπους και σε καταστάσεις που τον αξίζουν, και μην αφήνετε για αύριο ό,τι μπορείτε να κάνετε σήμερα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Όλα τα πρωινά του Τρίτου.
1: Μάιρα Μιλωριδάκη,
0: Διονύσης Μαλούχος
1: και Κώστας Κυριακάκης που φροντίζει τον ήχο που φτάνει στους δέκτες σας.
0: Εκπομπή μαζί, όπως κάθε Τετάρτη, στις 11.

0: Αντώνιο Βιβάλδη, το καλοκαίρι από τις τέσσερις εποχές, τρίτο μέρος πρέστο με τον Άντριαν Τσάντλερ στο βιολί και στη διεύθυνση του συνόλου La Serenissima.
1: Γιατί σήμερα θα ταξιδέψουμε μέσα από έργα που έχουν ως θέμα τους το καλοκαίρι, τις γιορτές του, τις νύχτες του, τα τοπία του, ακόμα και τα φυσικά φαινόμενα.
0: Και ξεκινάμε αμέσως από τον Ευρωπαϊκό Βορρά με μια από τις πιο χαρακτηριστικές μουσικές εικόνες του μεσοκαλόκαιρου. Παραμονή του μεσοκαλόκαιρου, Μίτσομα Βάκα, του Σουηδού συνθέτη Χούγκο Αλφέν, έργο το οποίο γράφτηκε το 1904 και είναι γνωστό ως η πρώτη σουηδική ραψοδία.
1: Ο τίτλος παραπέμπει στην μεγάλη γιορτή που συνδέεται με το θερινό ηλιοστάσιο, 21 Ιουνίου, και παραμένει μέχρι σήμερα μία από τις σημαντικότερες λαϊκές γιορτές της Σουηδίας.
0: Ο Αλφέν αντλεί υλικό από αυθεντικές σουηδικές λαϊκές μελωδίες και χορούς και συνθέτει μια ζωηρή μουσική τοιχογραφία μιας καλοκαιρινής γιορτής στην Ήπεθρο.
1: Μέσα από τη μουσική του μοιάζουν να περνούν μπροστά μας οι συγκεντρωμένοι χωρικοί, οι χωροί γύρω από τον στολισμένο στήλο του μεσοκαλόκαιρου, το γλέντι που γίνεται όλο ένα πιο ξέφρενο και η φωτεινή βόρεια νύχτα που μοιάζει να μην τελειώνει ποτέ.
0: Θα ακούσουμε τον Νίμε Γέρβη να διευθύνει τη Συμφωνική Ορχήστρα του Γκέτεμπορκ.

0: Από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Γκέτεμπορκ σε διευθύνση του Νέμε Γέρβη, ακούσαμε την πρώτη σουηδική ραψοδία του Χούγκο Αλφέν, ένα έργο που ο ίδιος ο συνθέτης χαρακτήριζε ως μια μουσική εικόνα μιας σουηδικής γιορτής του μεσοκαλόκαιρου.
1: Και από την μεγάλη αυτή γιορτή στα Βόρεια περνάμε τώρα σε μια πιο ονειρική και ποιητική όψη του καλοκαιριού, στο μαγεμένο δάσος του William Shakespeare.
0: Το έργο που ακολουθεί είναι το τρίτο από τα τρία τραγούδια σε ποιήση Shakespeare του Ralph Vaughan Williams, ενός από τους σημαντικότερους Βρετανούς συνθέτες του 20ου αιώνα. Το κείμενο με τίτλο Over Hill, Over Dale προέρχεται από τη δεύτερη πράξη του ονείρου θερινής νυχτός.
1: Στη σκηνή αυτή, μια νεράιδα της ακολουθίας της Τιτάνιας συναντά τον Πουκ και όταν εκείνος τη ρωτά «Πού τριγυρνάς?»
0: Εκείνη περιγράφει τις αδιάκοπες περιπλανήσεις της μέσα στη νυχτερινή φύση.
1: «Διασχίζει λόφους, σκυλάδες, δάση και ριάκια. Συλλέγει δροσοσταλίδες και φροντίζει τα λουλούδια, προετοιμάζοντας την άφιξη της βασίλισσας των ξωτικών».
0: Ο Vaughan Williams μεταμορφώνει αυτούς τους στίχους σε μια ακαπέλα χοροδιακή μικρογραφία, γεμάτη κίνηση, φως και τη μαγεία μιας θερινής νύχτας.
1: Μια μουσική εικόνα όπου η φύση και το υπερφυσικό συνυπάρχουν, όπως ακριβώς συμβαίνει και στον κόσμο του Shakespeare.

0: Over Hill, Over Dale, στους λόφους και τις παιδιάδες, το τρίτο από τα τρία τραγούδια σε ποιήση Σέξπιρ του Ρέι Βον Ουίλιαμς, το ακούσαμε από τη χοροδία Tenebres σε διευθύνση του Nigel Short.
1: Και ενώ οι νεράιδες κάνουν νυχτερινές περιπλανήσεις, εμείς αφήνουμε πίσω μας το φανταστικό αυτό σεξπηρικό δάσος και πάμε στον κόσμο του Φρέντρικ Ντίλιους.
0: Ενός από τους μεγαλύτερους μουσικούς ζωγράφους της φύσης, στο έργο του με τίτλο «Καλοκαιρινή νύχτα στο ποτάμι», «Summer Night on the River», που συνέθεσε το 1911, μας μεταφέρει την εικόνα από το απαλό φως του δειλινού που σβήνει, την ακινησία του νερού, τους μακρινούς ήχους της φύσης και εκείνη τη γαλήνη που συχνά συνοδεύει μια καλοκαιρινή βραδιά δίπλα σε ένα ποτάμι.
1: Ένα από τα δύο κομμάτια για μικρή ορχήστρα του Ντίλιους, από τα πιο χαρακτηριστικά δείγματα της ποιητικής του γραφής.
0: Το ακούμε από την Ακαδημία του Αγίου Μαρτίνου των Αγρών σε διεύθυνση του Sir Neville Mariner.

0: Καλοκαιρινή νύχτα στο ποτάμι, ένα έργο του Φρεντερίκ Ντίλιους, το ακούσαμε από την Ακαδημία του Αγίου Μαρτίνου των Αγρών στη διεύθυνση του Σερ Νέβιλ Μάρινερ.
1: Και περνάμε σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά φαινόμενα του πλανήτη που συνδέονται με το καλοκαίρι. Η άφιξη των μουσώνων στην Ινδία.
0: Η εποχή των μουσώνων διαρκεί συνήθως από τον Ιούνιο έως το Σεπτέμβριο. Οι νοτιοδυτικοί αυτοί άνεμοι φέρνουν τις πολυαναμενόμενες βροχές, μεταμορφώνοντας το τοπίο έπειτα από μήνες ξηρασίας.
1: Αυτή η εικόνα ενέπνευσε την Βρετανίδα συνθέτρια Judith Weir στο έργο της «The Welcome Arrival of Rain».
0: Καλώς ήρθε η βροχή λοιπόν, ένα έργο που ξεκίνησε, όπως μας λέει η ίδια, από δύο πολύ απλά μουσικά στοιχεία, μια κλίμακα και μια λιτή μελωδία, αλλά καθώς η σύνθεση αναπτυσσόταν και οι σελίδες της πλήθαιναν, άρχισε να της θυμίζει την έλευση των μουσώνων, τη στιγμή που η ξηρασία διακόπτεται από τη βροχή και ολόκληρη η φύση ξαναβρίσκει την ενέργεια και τη γονιμότητά της. Ακούμε την Συμφωνική Ορχήστρα του BBC σε μουσική διεύθυνση του Martin Brabens.

0: συμφωνική ορχήστρα του BBC σε μουσική διεύθυνση του Martin Brabins έπαιξε το έργο της Judith Weir «The Welcome Arrival of Rain». Ο τίτλος του έργου προέρχεται από ένα από τα σημαντικότερα ινδουιστικά κείμενα.
1: Η Judith Weir διορίστηκε το 2014 από τη Βασίλισσα Ελισάβετ II ως Master of the Queen's Music. Διαδέχτηκε τον Sir Peter Maxwell Davies. Ήταν η πρώτη γυναίκα στην ιστορία ενός θεσμού περίπου 400 ετών που κατέλαβε αυτή τη θέση και μάλιστα με την δική της θητεία ξεκίνησε μία δεκαετής συγκεκριμένη διάρκεια και όχι φόρου ζωής όπως ήταν προηγουμένως.
0: Σήμερα τη θέση κατέχει η Έρολιν Γουόλεν, η οποία διορίστηκε από τον βασιλιά Κάρολο τον Τρίτο τον Αύγουστο του 2024, διαδεχόμενη την Judith Weir.
1: Και μάλιστα με την άνοδο του Καρόλου του Τρίτου στο θρόνο, ο τίτλος μετατράπηκε αυτομάτως σε Master of the King's Music.
0: Η Γουόλεν είναι συνθέτρια, πιανίστα και τραγουδοποιός, η οποία γεννήθηκε στο Μπελίζ.
1: Μια χώρα της Κεντρικής Αμερικής, οι πρώην Βρετανικές Ονδούρες, ως Μπελίζ εμφανίζεται από το 1981.
0: Η Γουόλεν στη συνέχεια μεγάλωσε στο Λονδίνο και είναι μία από τις πιο παραγωγικές Βρετανίδες συνθέτριες.
1: Παραμένουμε σε βρετανικό έδαφος για να πάμε στον σπουδαίο πιανίστα και συνθέτη, τον Μπέντζαμιν Μπρίτεν.
0: Ο Μπρίτεν έζησε στο Σάφολκ, στις ανατολικές ακτές της Αγγλίας, και το 1948 μαζί με τον Πίτερ Πίρς ίδρυσε το περίφημο φεστιβάλ του Aldeburgh, το οποίο πραγματοποιείται κάθε Ιούνιο και έχει εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα θερινά μουσικά φεστιβάλ της Ευρώπης.
1: Ακούμε το τρίτο από τα 4 θαλασσινά ιντερλούδια του Μπέντζαμιν Μπρίτεν από την όπερα Peter Grimes. Συμφωνική ορχήστρα του Λονδίνου, Αντρέ Πρέβιν στο πόντιουμ.

0: Ακούσαμε το τρίτο από τα τέσσερα θαλασσινά interlude από την όπερα Peter Grimes του Benjamin Britten με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου σε μουσική διεύθυνση André Previn.
1: Θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα με το καλοκαίρι από τις τέσσερις εποχές για το λιμάνι του Buenos Aires του Άστορ Πιατσόλα.
0: Εδώ το καλοκαίρι δεν παρουσιάζεται μέσα από εικόνες της φύσης, όπως συμβαίνει στον Βιβάλντι, αλλά ως μια αστική εμπειρία. Η ζέστη που βαραίνει τους δρόμους, η ενέργεια της πόλης, η νυχτερινή ζωή και η χαρακτηριστική ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα του Buenos Aires. Ακούμε το έργο σε μια ενδιαφέρουσα ηχογράφηση από το Ολλανδικό κουαρτέτο Balder Quartet.
1: Από τη Μάιρα Μελολιδάκη
0: και τον Διονύση Μαλούχο.
1: Με τον Κώστα Κυριακάκη να φροντίζει τον ήχο, έχετε ευχές για όμορφη υπόλοιπη ημέρα.
0: Ακούτε Τρίτο.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Εκτοκούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή. Μουσική, οικαστικά και θέατρο. Σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

αναζητώντας την κυρία Μητστριχνίνη με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην κεφαλαία και αυτής της ζωντανής εκπομπής εδώ στο Τρίτο Πρόγραμμα, που σήμερα φιλοξενεί 4 σημαντικά φεστιβάλ, τόσο του καλοκαιριού όσο και του χειμώνα, μιας και όλοι πάντα προετοιμάζονται για όσα θα έρθουν. Και με αυτό σαν αφορμή, έχοντας ακούσει προηγουμένως ένα καλοκαίρι του Πιατσόλα, θα μπούμε σε ένα άλλο καλοκαίρι πειραγμένο από τον Max Richter, και είναι φυσικά μία από τις πολλές μουσικές του Vivaldi με τις οποίες έχει ζήσει

0: Και ξεκινάμε τη σημερινή μας εκπομπή με το δεύτερο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής, Τριεθνές, έτσι ονομάζεται, και μάλιστα με λατινικά γράμματα, ώστε να περιλαμβάνει όλες τις δυνατές εκφράσεις αυτής της λέξης. Από τις 27-30 Αυγούστου έχουμε βέβαια μέλλον, απ' την άλλη όμως τόσο σημαντικά φεστιβάλ είναι καλό να ανακοινώνονται, μιας και οι πρέσπες δεν είναι και πολύ κοντά, αλλά σίγουρα μπορεί κάποιος να οργανώσει ένα μέρος των διακοπών του για να απολαύσει πραγματικά μια μοναδική εμπειρία. Περισσότερα γι' αυτό θα μας πει ο σημερινός μας τηλεφωνικά βέβαια καλεσμένος, ο μαέστρος Γιώργος Ζιάβρας, ο οποίος ζει και δραστηριοποιείται με πολύ μεγάλη επιτυχία στο εξωτερικό, ο οποίος όμως έχει αναλάβει και την καλλιτεχνική διεύθυνση αυτού του σπουδαίου φεστιβάλ και για το οποίο να υποθέσω ότι προετοιμάζεστε, κύριε Ζιάβρα. Καταρχήν σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε σήμερα στο τρίτο πρόγραμμα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, να είστε καλά. Ναι, προετοιμαζόμαστε εντατικά πια, γιατί είναι τελευταίος μήνας, σε περίπου πόσες τώρα, 15 μέρες, 20 ξεκινάμε. Οι πρόβες θα ξεκινήσουν νωρίτερα βέβαια στην περιοχή και στις 27 είναι η πρεμιέρα.
0: Έχετε ένα συγκεκριμένο σκεπτικό? Καταρχήν, γιατί το λέτε Τριεθνές?
1: Το λέμε Τριεθνές γιατί είναι τοποθετημένο μεταξύ τριών εθνών. Η Πρέσπα, μάλλον οι Πρέσπες το λέμε οι υπόλοιποι, η Πρέσπα το λέει η περιοχή της Πρέσπας. Μάλιστα. Για κάποιο λόγο. Είναι τοποθετημένη μεταξύ τριών χωρών. Είναι η Βορειομακεδονία, η Αλβανία και η Ελλάδα. Έτσι όπως είναι τουλάχιστον οι σημερινές σχέσεις μεταξύ των χωρών, γιατί αν το δούμε ιστορικά, δηλαδή πριν 2.000 χρόνια, εκεί πέρα για κάποιο λόγο τα σύνορα, ας πούμε, αλλάζαν συνέχεια. Η Πρέσπα, αλλά ο γεωγραφικός τόπος Πρέσπα αυτή τη στιγμή έχει αυτά τα τρία έθνη γύρω του, και τα οποία όταν τέλος πάντων πρωτοπήγαμε εκεί, θεωρήσαμε ότι αυτό είναι ένα από τα βασικά ζητήματα τα οποία θέλουμε να ενισχύσουμε. Το γεγονός δηλαδή ότι η λίμνη από μόνη της δημιουργεί ένα διεθνή χαρακτήρα. Θέλει, δεν θέλει δηλαδή. Έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Άμα την επισκεφτείτε, θα δείτε ότι το να περάσει το σύνορο για να μπει από τη μία χώρα στην άλλη είναι μια αυτή τη στιγμή ίσως όχι τόσο απλή διαδικασία λόγω τεχνικών ζητημάτων, αλλά γεωγραφικά είναι στην κυριολεξία τα πάντα δίπλα. Οι λίμνες δεν είναι τεράστιες, η μεγάλη Πρέσπα δεν είναι αχανής. Είναι δηλαδή σαν να πας στη λίμνη Κωνσταντς, ας πούμε. Έχει μια τέτοια αίσθηση. Μάλιστα. Που όντως το πότε είσαι στην Αυστρία, στην Ελβετία είναι τίποτα. Ή στη Γερμανία είναι πραγματικά. Δεν το αντιλαμβάνεσαι σχεδόν, τα περνάς από τη μία ή την άλλη. Αυτό μας ενέπνευσε για τον, αν θέλετε, τριεθνή αλλά και διεθνή χαρακτήρα του φεστιβάλ. Και μουσικά.
0: Αυτή είναι η ερώτηση τώρα. Για τη μουσική διάσταση του πράγματος.
1: Ναι, φέρουμε κοντά όσο μπορούμε βέβαια την σύγχρονη μουσική δημιουργία αυτού που εμείς καλώς ή κακώς εννοούμε κλασική μουσική. Δηλαδή, σύγχρονη μουσική δημιουργία που είναι γραμμένη για σύνολα με φυσικό ήχο, με ηλεκτρονικό ήχο, που, που υπάρχει μια σύνθεση από πίσω, υπάρχει μια τέλος πάντων προσέγγιση η οποία πατάει ιστορικά σε αυτό που ονομάζουν κλασική μουσική στο δυτικό κόσμο και πώς έρχεται στο σήμερα και συνδιαλέγεται με άλλα είδη. Εμείς το βάζουμε να συνδιαλέγεται από την αρχή του με άλλα είδη, με την έννοια με τις παραδοσιακές και γενικά με τις μουσικές της Πρέσπας. Άρα δηλαδή και όλων των χωρών γύρω από την Πρέσπα, αλλά και ευρύτερα των Βαλκανίων. Αυτό παίρνει πολλές μορφές. Από το να συνδυάσει σε μια συναυλία παραδοσιακό ήχο με σύγχρονα έργα τα οποία έχουν γραφτεί τα τελευταία 10, 20, 30 χρόνια. Από το να κάνεις μια νέα ανάθεση, μια νέα σύνθεση παγκόσμια πρώτη, η οποία με κάποιο τρόπο περιλαμβάνει υφολογικά, τελείως θεωρητικά, δεν ξέρω, με αναφορές στην ιστορία, κάπως την Πρέσπα και την παραδοσιακή της, ό,τι ονομάζουμε εν περιπτώσει σαν παραδοσιακή μουσική στην περιοχή. Τις παραδοσιακές μουσικές που χάνονται ή παραμένουν, παίρνουν άλλα χαρακτηριστικά. Σας τα λέω όλα αυτά έτσι για να. Εγώ προσωπικά στο μυαλό μου τα σκέφτομαι λίγο ότι, ξέρετε, δεν βλέπω ιδιαίτερα έντονο διαχωρισμό στη μουσική. Και επί της ουσίας αυτό το οποίο λέμε ότι πηγαίνουμε σε ένα τόπο που έχει κάποιους ήχους και μπαίνουμε στη διαδικασία να πούμε: ωραίοι αυτοί οι ήχοι, φέρνουμε και εμείς τους δικούς μας και μετά πειραματιζόμαστε και τα μπλέκουμε όλα μεταξύ τους. Αυτό κάνουμε επί της ουσίας.
0: Πολύ ωραία. Και αυτό ξεκίνησε πέρσι, να υποθέσω.
1: Αυτό ξεκίνησε πέρυσι επίσημα.
0: Επίσημα.
1: Σαν πρώτο Τριεθνές. Ήδη δύο χρόνια πριν είχαμε πάει στην περιοχή και είχαμε κάνει κάτι άλλο, αλλά πολύ έτσι συναφές, κοντινό. Όπου είχαμε μπει στη διαδικασία και είχαμε κάνει τα τραγούδια της γης του Μάλερ στα πλαίσια μιας ανάθεσης του Όλη Ελλάδα, ένας πολιτισμός του προγράμματος.
0: Το θυμάμαι αυτό. Μεγάλη επιτυχία αυτό.
1: Εσύ. Και στα πλαίσια αυτά είχαμε μάλιστα δημιουργήσει και μία performance κάπως σαν νέο κατά κάποιο τρόπο ένα έργο που φτιάχτηκε όμως πάρα πολύ γρήγορα, σχεδόν in situ, με ηλεκτρονικά και με performative στοιχεία, ας πούμε, φώτα, με ιστορίες και από εδώ, το οποίο το έκανε ο Σταμάτης ο Πασόπουλος, λίγο σαν amuse-bouche, ας πούμε, λίγο σαν έναρξη, σαν στήσαμε χωρίς και εμείς να το καταλάβουμε ένα πολύ μικρό φεστιβάλ, ας πούμε, στα πλαίσια αυτής της δράσης με τον Ελλάδα Πολιτισμός. Και εκεί, ούτως ή άλλως, εγώ από το 21, μάλλον από παλιότερα, από το 19 που πήγαινα στην Πρέσπα, γιατί της έχω μεγάλη αδυναμία, είχα σκεφτεί ήδη από νωρίτερα να δημιουργήσουμε ένα φεστιβάλ, τέλος πάντων, μία δράση, ας το πούμε έτσι, γύρω και από τις τρεις χώρες και γύρω από τη Λίμνη. Δεν ευοδόθησαν τότε οι συνθήκες, υπήρξαν τεχνικές δυσκολίες, αλλά το ξαναπροσπαθήσαμε, ας πούμε, και μέσα από το Όλη Ελλάδα Ένας Πολιτισμός, για να δοκιμάσουμε λίγο τα νερά. Και πέρυσι, και η αλήθεια είναι, μας βγήκε καταπληκτικά, τουλάχιστον εμείς έτσι πιστεύουμε. Είχε μεγάλη αποδοχή, το αγκάλιασε ο κόσμος πάρα πολύ. Ήρθε κόσμος από παντού. Η Πρέσπα είδε κόσμο που συνήθως δεν βλέπει, με την έννοια ότι υπήρχε και μία μαζικότητα. Και το κυριότερο είναι ότι, για μένα, που είναι και το σημαντικότερο, ότι και ο Δήμος, με τον οποίο είμαστε συμπαραγωγοί και μας έχει στηρίξει από την πρώτη στιγμή πάρα πολύ, αλλά και οι ίδιοι οι κάτοικοι του ελληνικού σε πρώτη φάση του Μέτρου Πρέσπα, γιατί πέρυσι ήταν μόνο στην Ελλάδα. Το αγκάλιασε χωρίς δεύτερη κουβέντα. Μας στηρίξανε πάρα πολύ και συνεχίζουν να μας στηρίζουν.
0: Και ο κύριος Ζωσόπουλος εδώ έχει ξεκινήσει μια διαδικασία να ηχογραφήσει αυτές τις συναυλίες σας, δεν είναι?
1: Σωστά. Όχι όλες βέβαια, γιατί είναι αρκετά έκτενες το φεστιβάλ. Μπορεί να είναι τέσσερις μέρες, αλλά γίνεται χαμός από εκδηλώσεις. Αλλά δύο πολύ σημαντικές εκδηλώσεις έχει επιλέξει. Ναι, συνοηθήκαμε με τον κύριο Σόπουλο να γίνει αυτή η ιστορία και θεωρώ ότι είναι καταπληκτικό. Δηλαδή, ούτως ή άλλως, είναι από ό,τι έχω καταλάβει μια πρωτοβουλία του τρίτου προγράμματος που συνδυάζεται, ας πούμε, και μπαίνει σε μια διαδικασία να κάνει αυτό το πράγμα με πολλά φεστιβάλ στην Ελλάδα. Με κάποια επιλεγμένα. Αυτό το θεωρώ ούτως ή άλλως καταπληκτικό. Είναι, αν θέλετε, και μέσα στους στόχους και τις δραστηριότητες ενός τρίτου προγράμματος, όπως στις αντίστοιχες χώρες να το κάνει. Και εμείς είμαστε για ένα νέο φεστιβάλ που μόλις ξεκίνησε να μας επιλέγει, ας πούμε, το τρίτο πρόγραμμα για κάτι τέτοιο, το θεωρούμε μεγάλη μας τιμή.
0: Και θέλω να ρωτήσω, ποια έργα θα παίξετε μεταξύ των πιο σημαντικών?
1: Κοιτάξτε, ένα το παίξατε ήδη, δηλαδή θα κάνουμε όντως τα Four Seasons Recomposed που είναι
0: του Μάρτιν
1: πάνω στο Βιβάλτι, το οποίο το κάνουμε επίτηδες, διότι ένα είναι μια συνεργασία με την Συμφωνική Ουσία του Δήμου Αθηναίων, η οποία θα ταξιδέψει. Υπάρχει και μια ειδική σχέση μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και του Δήμου Πρεσπών. Έτσι, αν έχω καταλάβει καλά, δεν ξέρω αν επιτρέπετε να το πω αυτό, μπορεί να δημιουργείται έτσι και μια συνθήκη ίσως και μια πιθανή αδελφοποίηση στο μέλλον. Οπότε, των δύο Δήμων εννοώ. Οπότε, στα πλαίσια αυτά, σκεφτήκαμε ότι είναι μια πολύ ωραία χειρονομία και αυτό το κάνουμε με ένα performative χαρακτήρα και μάλιστα με τη συμμετοχή πολλών εθελοντών. Θα δημιουργηθεί δηλαδή μια σκηνική δράση στην Οθεσία Πάνω Ζιγούρου με τη συμμετοχή πολλών εθελοντών στην Πρέσπα, που μιλάει για την ίδια την Πρέσπα. Το θεωρήσαμε μια πολύ δυνατή συμβολική κίνηση και θεωρώ ότι θα μας βγει. Αλλά βέβαια έχουμε μετά τον Πιερότο Λουνέρο, τον Φεγγαρόφωτο Πιερότο του Σόνιμπεργκ, που είναι κεφαλαίο έργο. Έχουμε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση έργου του Παμπλο Καρετών, ενός καταπληκτικού χιλιανού συνθέτη, που με την χρήση AI, αλλά δικών του AI agents που τους. Τους φτιάχνει ο ίδιος και με τη δική του συνθετική εικόνα φτιάχνει μια ηχοεγκατάσταση για τον Άγιο Χίλιο. Έχουμε την συμμετοχή του Πάολο Άλβαρες, που είναι ένας, για μένα, πέντε μεγαλύτερους πιανίστες σύγχρονης μουσικής στον κόσμο, ο οποίος έρχεται και θα συμπράξει με μια καταπληκτική χοροδία, μια από τις ελάχιστες αντρικές χοροδίες, πολύ ελάχιστες, που ακόμα τραγουδούν με τη βλάχικη διάλεκτο. Η οποία, διάλεκτο, γλώσσα θα έπρεπε να πούμε κανονικά, απλά επειδή δεν είναι γραμμένη, γι' αυτό το λέω έτσι.
0: Από πού τους φέρατε, από τη Βόρεια Μακεδονία, από την Αλβανία, από πού ήρθανε?
1: Τώρα αυτό είναι, δηλαδή οι άνθρωποι είναι οι ίδιοι από καταγωγή είναι βλάχοι και σου μιλάνε και τα βλαχοχώρια είτε της Αλβανίας είτε της Ελλάδας που έχουν καταγωγή, αλλά έχουν δουλέψει πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα, οπότε μιλούν ελληνικά και οι περισσότεροι πια διαμένουν στην Αλβανία. Είναι ιστορικό. Είναι το λεγόμενο Σπύρο Μπέλο Ensemble. Είναι ένα ιστορικό ensemble το οποίο έχει πάρα πολλές συμμετοχές, πάνω από 3-4 δεκαετίες ίσως, στα σημαντικότερα φεστιβάλ παραδοσιακής και folk μουσικής. Είναι πραγματικά τεράστιο κεφάλαιο και τραγουδάνε μόνο βλάχικα, μόνο στα βλάχικα. Έχουν ένα ρεπερτόριο το οποίο πια δεν πιάνει σχεδόν κανένας άλλος, είναι σπάνιο, χάνεται. Και τους βάζουμε σε μια σύμπραξη κατά την οποία ο Παύλο Άλβαρες θα κάνει, είναι μάγος του αυτοσχεδιασμού, του σύγχρονου αυτοσχεδιασμού, με την έννοια ότι χρησιμοποιεί στοιχεία, αν θέλετε, αναφορές συνθετικές που είναι πολύ στο κέντρο της σύγχρονης μουσικής και ταυτοχρόνως έχει επιλέξει και ένα ρεπερτόριο το οποίο ακόμα και εγώ να σας πω αυτή τη στιγμή ακριβώς ποιο είναι, δεν ξέρω γιατί, αλλά συνέχεια επειδή ακούει τα τραγούδια και το αλλάζει, αλλά θα έχει απέργη, θα έχει λάχανεμα, θα έχει τέτοια πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Θα πλέκονται όλα αυτά μαζί, θα είναι σε διάλογο.
0: Καλά, πολύ προχωρημένο.
1: Δεν ξέρω αν θα προχωρήσουμε. Εγώ νομίζω θα λειτουργήσει. Πέρυσι κάναμε κάτι περίπου ίδιο με έναν άλλο καταπληκτικό πιανίστα, τον Άντων Γκέτσεμπερν, που είναι τέλος πάντων είναι το πρώτο βραβείο του διαγωνισμού Γκέζα Άντα στη Ζηρίχη το 2022 και πήγε καταπληκτικά. Δηλαδή, θεωρούμε ότι είναι το πατάμε πάνω σε ένα φορμά που μα λειτουργήσε. Και το κυριότερο είναι ότι λειτουργήσε καταπληκτικά και στους πεσιώτες. Και στους ανθρώπους δηλαδή δεν έχουν αναφορές άμεσες, ρε παιδί μου, σε αυτό το οποίο εμείς ονομάζουμε σύγχρονη μουσική.
0: Και ανυπομονώ να δω και να ακούσω όλα αυτά τα πολύ ωραία πράγματα. Μα σίγουρος...
1: έρθετε πάνω. Ναι,
0: τι κάνει κάποιος όταν ανεβαίνει στις πρέσπες, μπορεί να κάνει μπάνιο, ας πούμε, να περάσει τις μέρες του στις λίμνες.
1: Καταρχάς να πούμε ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να έρθει στις πρέσπες. Πια. Άνοιξε ο δρόμος αυτός ο νέος, η εθνική οδός. Νομίζω έγιναν και τα εγγένεια από τον Πρωθυπουργό πριν τρεις εβδομάδες. Δύο.
0: Μάλιστα.
1: Άνοιξε ένας αυτός ο δρόμος πια. Μετρημένο αυτό, δεν σας το λέω παραμύθι τώρα. Μετρημένο με το αμάξι από την Αθήνα, παίρνω έτσι σχετικά την Αθήνα μέχρι την Πρέσπα είναι 5 ώρες και 1 τέταρτο. Μπορεί και 5 ώρες και 10 λεπτά, άμα τρέξετε λίγο παραπάνω. Το Θεσσαλονίκη Πρέσπα πια είναι 2,5 το πολύ 3 ώρες. Είναι πάρα πολύ κοντά. Υπάρχουν αεροδρόμια. Και όταν έρθει κάποιος στην Πρέσπα, εννοώ ότι μπορεί να πετάξει στην Κέρκυρα, μπορεί να πετάξει στην Καστοριά, μπορεί να πετάξει στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει πια ένας εύκολος, πολύ πιο εύκολος τρόπος να έρθει κάποιος. Στην Πρέσπα έχει προφανώς κολύμπι, έχει καταπληκτικό φαγητό. Για μένα δεν παίζει το φαγητό στην Πρέσπα. Έχει φοβερούς ανθρώπους, έχει αρχαία, έχει μνημεία, έχει καταπληκτικά χωριά τα οποία κάποια είναι και ξεχασμένα στον χρόνο. Βλέπετε δηλαδή κατασκευές των προηγούμενων αιώνων. Βλέπετε. Πώς να το πω, η Πρέσπα για μένα έχει το εξής. Είχε αφαιθεί κάποιος, έχει περάσει πολλές διαδικασίες ανθρώπων που φύγανε για μία σειρά από λόγους, γεωπολιτικούς, πολιτικούς, οικονομικούς, πάρα πολλά κύματα μετανάστευσης. Αυτό σήμαινε μια φοβερή ερήμωση πολλών χωριών. Δηλαδή, η Πρέσπα αυτή τη στιγμή έχει γύρω σε 900, όλα τα χωριά έχουν νομίζω γύρω σε 900 μόνιμους κατοίκους. Ελπίζω να μην ακούει ο Δήμαρχος και να με διορθώσει τώρα μετά. Αλλά είχε 5.000 κόσμο παρόλα παρόλα αυτά, ταυτοχρόνως βρίσκεται σε μια διαδικασία, ειδικά κατά τα δικά μου μάτια, ας πούμε, τα τελευταία 15 χρόνια, όπου υπάρχει και μια ανανέωση και μια προσπάθεια, 15-20 χρόνια ίσως, υπάρχει μια ανανέωση και μια προσπάθεια αυτό το πράγμα λίγο να αναγεννηθεί. Και αυτό φαίνεται. Οπότε βρίσκεται σε ένα μετέχμιο, και αυτό είναι πάρα πολύ γοητευτικό όταν πηγαίνει το δεις εκεί. Βλέπεις πράγματα τα οποία είναι πραγματικά σαν να είσαι στη δεκαετία του 50 και δεν το πιστεύεις, και μέσα σε αυτό μπλεγμένο βλέπεις τους ανθρώπους που δημιουργούν, κάνουν πράγματα. Και είναι πάρα πολύ γοητευτικό. Δηλαδή, δεν πιστεύω θα έρθει κάποιο στην Πρέσπα 4 μέρες και θα περάσει καταπληκτικά. Είναι συγκλονιστικό βέβαια και το φυσικό τοπίο. Όπου και να κοιτάξει, είναι πανέμορφο. Είσαι μέσα σε εθνικό δρυμό, σε νατούρα, στα πάντα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Κύριε Ζιάβρα, πολύ σας ευχαριστώ για όλα αυτά τα υπέροχα. Ήταν χυμαρόδης ο λόγος και μας βάλατε πραγματικά σε ένα υπέροχο κλίμα. Είμαι σίγουρος, θα έχουμε και τον ηχητικό αντίκτυπο σε λίγους μήνες πάλι εδώ στο Τρίτο και είμαι σίγουρος ότι θα επανέλθετε για να κάνουμε μια αναδρομή σε όλα αυτά και να μιλήσουμε. Βέβαια. Συγχαρητήρια σε όλα. Καλή επιτυχία σας εύχομαι.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.
0: Και βεβαίως μπορεί να μην ακούσαμε πολύ μουσική, αλλά θα ακούσουμε στα φεστιβάλ, είναι σίγουρο. Μπήκαμε όμως πραγματικά σε μια πολύ αισιόδοξη ατμόσφαιρα μουσικής δημιουργίας, με τολμηρά για τα φεστιβάλ και τα αναμενόμενα μουσικά κείμενα, μουσικές προτάσεις, όπως ο Φεγγαρίος Πιερώτος, που είναι κάτι το μαγικό πλέον μετά από τόσα χρόνια που έχει γραφτεί, ενώ έκανε αίσθηση και σοκάρισε τους μουσικούς και το κοινό της εποχής, σε συνδυασμό με τη μουσική του Max Richter πάντα, που και διάφορες άλλες αντιθέσεις, θα τα ακούσουμε όλα αυτά. Και λίγο-λίγο θα περάσουμε στο επόμενο.

0: Και τώρα με τους ήχους τους πολύ ωραίους και μαγικούς θα ακούσουμε και στις Πρέσπες, περνάμε σε ένα άλλο φεστιβάλ. Είναι το Φεστιβάλ Μουσικής Χανίων. Τα Χανιά έχουν πολλές εκδηλώσεις. Υπάρχει όμως και ένα πολύ ιδιαίτερο φεστιβάλ, το οποίο λειτουργεί κάπως σαν μια γκουρμέ μουσική πρόταση, με πολύ έντονη στόχευση, πολύ ενδιαφέρον, και όπως και το φεστιβάλ των Πρεσπών, εστιάζοντας τη σύγχρονη δημιουργία. Έχουμε τον καλλιτεχνικό διευθυντή, μιας και περάσαμε τώρα τεχνιέντος σε ένα από τα κούσματα αυτού του φεστιβάλ των προηγούμενων ετών, μια μουσική, μια καντιλένα του Νίκου Κυπουργού, προσκαλεσμένος συνθέτης, επίτιμος καλεσμένος του φεστιβάλ στα προηγούμενα χρόνια, αλλά έχω την πολύ μεγάλη χαρά να μιλώ αυτή τη στιγμή με έναν συνθέτη επίσης και τον καλλιτεχνικό διευθυντή αυτού του φεστιβάλ, τον κύριο Χρήστο Γαρμπιδάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γαρμπιδάκη, που είσαστε μαζί μας.
1: Ευχαριστώ εγώ και ευχαριστώ πάρα πολύ την έρχεται στο πρόγραμμα και τον αλλά να ευχαριστήσω και τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νίκο Καλογερή, τον Δήμαρχο Χανίων Παναγιώτη Μαντιράκη και τον Αντιδήμαρχο Γιάννη Γιανακάκη και όλους τους ανθρώπους του Δήμου μας βοηθούν. Φυσικά την ΕΡΤ, το Τρίτο, το Φέγγι Radio, τα τοπικά μέσα, τους χορηγούς μας και το αγαπημένο μας κοινό, το οποίο στηρίζει από την αρχή το φεστιβάλ και έχει συμβάλει τα μέγιστα ώστε αυτό να είναι πια θεσμός για την πόλη μας και την Κρήτη.
0: Πείτε μου, κύριε Γαρμπιδάκη, εστιάζετε πολύ στη σύγχρονη δημιουργία, έτσι δεν είναι? Το τολμήσατε αυτό, γιατί πραγματικά είναι κάτι περίεργο για μια περιφερειακή, θα μπορούσε να πει κανείς, δράση, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά. Και εδώ είναι μια καλή συγκυρία, συγχρονικότητα θα λέγαμε, το ότι ξεκινήσατε την εκπομπή με τον Μαξ Ρίχτερ όταν ξεκίναγα το 23 το φεστιβάλ. Το είχα ξεκινήσει και χωρίς το ίδιο όνομα το 22 με το Rose Daily, αλλά το 23, λίγο πριν είχα παρακολουθήσει τη συναυλία του Max Richter στο Ηρώδιο. Και ήταν ένα από τα όνειρά μου να έρθει στο μουσικό φεστιβάλ Χανίων ο Max Richter. Οπότε ναι, εστιάζουμε στη σύγχρονη μουσική δημιουργία. Θέλουμε να προβάλλουμε, να έρθουν να ακούσουμε και να βοηθήσουμε νέους μουσικούς δημιουργούς, χωρίς να έχουμε πολλά στεγανά. Δηλαδή δεν θέλουμε να έχουμε ένα στυλ, ένα ύφος, αλλά εντάξει, εστιάζουμε κάπως στο νέο κλασικό ύφος, αλλά και στο συνδυασμό με κάποια ηλεκτρονικά μέσα, με την ambient και, αλλά και άλλα στυλ.
0: Ήθελα να ρωτήσω μερικά ονόματα από αυτά που έχουν περάσει. Βλέπω πολλούς ξένους, πώς τους επιλέγετε?
1: Παίξατε το του...
0: Αυτή τη στιγμή παίζω του Ρόγκερσον. Στην αρχή έπαιξα του Ρίχτερ, μετά έπαιξα του Κυπουργού.
1: Ναι, ήταν του Κυπουργού το...
0: Κατηλένα.
1: Η Κατηλένα είναι ένα σχήμα φωνητικό του Γιώργου του Καλούτσου, εδώ του μαέστρου των Χανίων, ο οποίος μας βοηθάει και εκείνος πολύ. Και τώρα παίζεται του Τόμ Ρότζερσον από τη συναυλία την περισσινή. Ήταν το τρίτο μουσικό φεστιβάλ Χανίων. Εγώ τον γνώρισα μέσω του Μπράιαν Ίνο, που είναι αγαπημένος μου δημιουργός πάρα πολλά χρόνια. Έχει κάνει ένα άλμπουμ μαζί με τον Μπράιαν Ίνο. Μάλιστα ο Τόμ έκανε και ένα workshop σε σχέση με το πώς δημιουργήθηκε αυτό το άλμπουμ με τον Ίνο. Και γενικά επιλέγουμε μουσικούς που αγαπάμε τη μουσική τους, που έχουν κάτι νέο να προτείνουν από όλο τον κόσμο, και έχει να κάνει και με τα πολλά ακούσματα, τα δικά μου κυρίως. Και επίσης με έχει βοηθήσει πάρα πολύ μια πλατφόρμα streaming, το Tidal. Όταν ας πούμε ακούω Max Richter, μου προτείνει παρόμοιους δημιουργούς, και έχω, ας πούμε, από εκεί έχω βρει τον Hugh Bevin, έναν Ολλανδό πιανίστα και συνθέτη, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός. Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Η Sophie Baez από την Κώστα Ρίκα, δεν ξέρω αν το έχετε βάλει ακόμα αυτό. Όχι, ναι.
0: Δεν το έχουμε βάλει ακόμα, αλλά θα το ακούσουμε, ίσως να το ακούσουμε, να καταφέρουμε να το ακούσουμε στη συνέχεια.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία μουσική, πιανίστα, με πολύ ωραίο στυλ, πολύ ωραίες μουσικές.
1: Πολύ νεαρή δημιουργός. Πρόπερση που έπαιξε 26 χρονών. Και είναι ανακάλυψη του Όλαφουρ Άρναλτς, ο οποίος είναι και και αυτός έχει και μια πολύ ωραία δισκογραφική εταιρεία. Και αυτός κινείται στο νεοκλασικό χώρο και στο χώρο της ambient.
0: Πολύ ωραία. Α, μάλιστα. Άρα έχετε και ηλεκτρονική, πολύ ηλεκτρονική μουσική.
1: Έχουμε, ναι.
0: Φέτος τι γίνεται?
1: Εγώ έχω ξεκινήσει κυρίως ως μουσικός ηλεκτρονικής μουσικής και κυρίως ambient. Η βασική μου επιρροή ήταν πάντα ο Brian Eno και μετά ο πολύ άλλοι της ambient.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Αλλά και το κλασικό πιάνο μετέπειτα, ναι.
0: Πέρσι είχατε τον Δημήτρη Παπαδημητρίου, την προηγούμενη χρονιά ήταν ο Νίκος ο Κυπουργός. Έχετε δραστηριότητες που διαχέονται σε όλη την πόλη και φέτος έχετε επίσης, βλέπω, δύο πολύ νέες κοπέλες οι οποίες παίζουν και παρουσιάζουν τις συνθέσεις τους, μερικά συγκροτήματα πολύ ενδιαφέροντα και ολοκληρώνονται πότε?
1: Το κυρίως διήμερο, γιατί ξεκινήσαμε στις 26 Ιουλίου με μια προφεστιβαλική όπου παίξαμε πιο ηλεκτρονική μουσική με δύο συγκροτήματα στο οποίο συμμετέχω κι εγώ. Το κυρίως διήμερο λοιπόν είναι Τετάρτη, την επόμενη Τετάρτη, 12 Αυγούστου και την επόμενη Πέμπτη και την μεθεπόμενη Πέμπτη, 13 Αυγούστου.
0: Τα σημαντικά που πέρασαν από αυτά τα χρόνια και για σας χαρακτήρισαν τον χαρακτήρα και το προφίλ αυτού του φεστιβάλ. Μπορείτε να τα εντοπίσετε? Είναι κάτι τα οποία πραγματικά ήταν αυτά που θέλατε, ήταν αυτά που έχετε υπόψη σας να πολλαπλασιάσετε στο μέλλον, και ποια είναι?
1: Και τα δύο, ναι, και τα δύο αυτά που λέτε ισχύουν. Δηλαδή η Σαββίνα Γιαννάτου με το Σπύρο Μάνεση στο πρώτο μουσικό φεστιβάλ Χανίων το 2023 ήταν πραγματικά αυτό που θέλαμε. Και η Φένια Χρήστου που παρουσίασε τις συνθέσεις της και μάλιστα μπορεί κανείς να τις βρήκε στο Ερτέκο, έχει κάνει και με την
0: ορχήστρα μας
1: μουσικής, ναι. Αλλά και τη δεύτερη χρονιά στο Μουσικό Φεστιβάλ Χανίων 2 με τη Soft Paes που λέγαμε, με τον Καλούτσι, με τον Νίκο Κυπουργό, αλλά και τη Σοφία Σαρή, τον Πέτρο Περάκη, εδώ τον δικό μας συνθέτη, ο οποίος παρουσίασε ένα έργο σύγχρονης μουσικής, κλάστερ δηλαδή, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και μετά με τον Ντόμ Ρότζερσον και τον Παπαδημητρίου και την Κέλλη Μωράν που παίζει prepared piano από τη Νέα Υόρκη.
0: Μάλιστα,
1: αυτό που θέλαμε,
0: απίστευτο δηλαδή, είναι.
1: Και δίνει και ένα στίγμα για τα επόμενα χρόνια. Δίνει κάποιες ιδέες ότι τι μπορεί να επακολουθήσει για τα επόμενα χρόνια.
0: Αυτή η ιστορία με την Σαββίνα Γιαννάτου που θα ακούσουμε τώρα, τι έχει προηγηθεί σε αυτό το κομμάτι?
1: Ήταν μια πάρα πολύ ωραία μια έτσι είχε κάπως ιδιαίτερο χαρακτήρα. Είχε καθυστερήσει γιατί η Σαββίνα τότε έδινε κάποιες συναυλίες στην Γερμανία και είχε πάρα πολλές προσφορές για μια πολύ μεγάλη και πήρε ένα αεροπλάνο τελείως στάτων τελευταία στιγμή και καθυστέρησε λίγο να βγει στη σκηνή και ο Σπύρος Μάνεσης ήταν εδώ ήδη και είχε βγει στη σκηνή και έπαιζε την εισαγωγή για το βράδυ της Λένας Πλάτωνος που θα το ερμήνευσε μετά η Σαββίνα. Και είχε πολύ ενδιαφέρον εισαγωγή και την κρατήσαμε στην ηχογράφηση. Δηλαδή από εκεί που είναι 3 λεπτά το κομμάτι, κράτησε 9 λεπτά. Έπαιξε μια υπέροχη
0: εισαγωγή
1: και αυτοσχεδιασμό ο Σπύρος και μετά η Σαββίνα με πολύ έτσι συναισθηματικό τόνο ερμήνευσε το κομμάτι. Και μας άρεσε πάρα πολύ, ήταν από τις κορυφαίες στιγμές του φεστιβάλ. Το κοινό ήταν σε μια διαλογιστική κατάσταση, ήταν πολύ εστιασμένο στη μουσική. Ήταν όλη η αίθουσα του Μίκη Θεοδωράκης, τότε ήταν στο Μίκη Θεοδωράκης. Και ήταν μια πάρα πολύ όμορφη συγκυρία.
0: Κύριε Γαρμπιδάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να έχετε πάντα επιτυχίες και πάντα τόσο ωραία, απρόοπτα και ζωντανά γεγονότα μέσα στο φεστιβάλ σας. Και είμαι σίγουρος ότι θα επανέλθουμε στο μέλλον για να απολαύσουμε και τις άλλες μουσικές που θα έχετε προτείνει.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή επιτυχία σε όλα σας.
1: Ευχαριστώ.

και από το ένα φεστιβάλ στο άλλο φεστιβάλ, κυρίες και κύριοι. Ακούσαμε τη φωνή της Σαβίνας Γιαννάτου, ο Σπύρος Μάνεση, γνωστός μας και από το τρίτο πρόγραμμα, στο πιάνο. Και θα περάσουμε συμβολικά τώρα σε ένα κομμάτι στο οποίο ο Γιώργος Γιάβρας διευθύνει και παίζει ένας από τους νικητές μεταξύ των άλλων δύο, γιατί μιλάμε για το τριπλό κονσέρτο του Μότσαρτ, του διαγωνισμού, του διεθνούς διαγωνισμού για πιάνο που οργανώνει το Φεστιβάλ Πιάνου Θεσσαλονίκης. Και ακριβώς γι' αυτό θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Ας ξεκινήσουμε όμως με την ωραία μουσική.

0: Και βεβαίως απολαμβάνοντας αυτή την ηχογράφηση ζωντανή από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με τον δεύτερο νικητή της περσινής χρονιάς του διαγωνισμού πιάνου του Φεστιβάλ Πιάνου Θεσσαλονίκης, μαζί με τον Βασίλη Βαρβαρέσο και τον Jean-Louis Steuermann, γνωστό και με τις συνεργασίες του με την Πάλεποτε Καμερά, την παλαιότερη δηλαδή, εδώ με την Φιλαρμόνια υπό τον Γιώργο Ζιάβρα, που δίνει την αφορμή καταρχήν για τη σύζευξη της οικογένειας των φεστιβαλικών εκδηλώσεων, μιας και βλέπετε ότι όλοι οι άνθρωποι μεταξύ τους κατά κάποιο τρόπο είναι συγκινούντα δοχεία, και να δίνει τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τον κύριο Χαράλαμπο Αγγελόπουλο, ο οποίος είναι πέρα από ένας καταξιωμένος και πολύ αγαπητός πιανίστας και ο επί σειρά ετών καλλιτεχνικός διευθυντής και υπεύθυνος για το Φεστιβάλ Πιάνου Θεσσαλονίκης και φυσικά και για το διαγωνισμό. Κύριε Αγγελόπουλο, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας για μία ακόμη φορά.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
0: Θα ήθελα λοιπόν να μιλήσουμε κυρίως για το διαγωνισμό. Δηλαδή, ξέρουμε για το φεστιβάλ, θα επανέλθουμε και πάντα όταν η περίοδος είναι επίκαιρη. Επανερχόμαστε σε αυτό. Θα ήθελα λοιπόν να... βεβαίως, ναι, να εστιάσουμε στον διαγωνισμό πιάνου. Έχουμε πάντα κάποιες μικρά παράσιτα, γιατί μιλάμε πάντα από το τηλέφωνο, αλλά νομίζω τα ξεπεράσαμε και επανερχόμαστε. Λοιπόν, αγαπητέ μου Χαράλαμπε, κύριε Αγγελόπουλε, θα ήθελα να μιλήσουμε για το πνεύμα και φυσικά για το όριο και τις ημερομηνίες του διαγωνισμού.
1: Λοιπόν, ο διαγωνισμός με το καλό γίνεται το 2027, την άνοιξη του 27, 7 με 11 Μαΐου, συγκεκριμένες ημερομηνίες. Έχει ανακοινωθεί το πρόγραμμά του, το ρεπερτόριο, όλος του κανονισμός εδώ και περίπου ένα μήνα στο site του Φεστιβάλ Πιάνου Θεσσαλονίκης. Όποιος θέλει μπορεί να το υποσκεφτεί, Φεστιβάλ Πιάνου Θεσσαλονίκης, στα αγγλικά TPF, Θεσσαλονίκη Πιάνο Festival.gr. Φυσικά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ήδη υπάρχουν ερωτήσεις από ενδιαφερόμενους, αν και τα πάντα θεωρώ ότι εξηγούνται αναλυτικά στην προκήρυξή του. Είναι ο 7ος διαγωνισμός κατά σειρά, τελεί σε διετή βάση. Είναι πρώτη φορά φέτος που ανοίγει όσον αφορά το εξής: έχουμε μια συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημοτικών Μουσικών Σχημάτων και Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης. Και θα έχουμε τη χαρά στον τελικό του διαγωνισμού να έχουμε την Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης, η οποία θα συνοδέψει τους φιναλίστ του φετινού διαγωνισμού στον τελικό του κύκλο, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις 11 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.
0: Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε ελληνικής υπηκότητος μουσικούς.
1: Αποκλειστικά και μόνον αυτό ήταν μια επιθυμία και ένα όραμα που είχαμε από την αρχή με τον συνεργάτη μου όταν ξεκινήσαμε το φεστιβάλ, τον Νίκο τον Κυριώσογλου, να δώσουμε ένα βήμα σε νέους Έλληνες μουσικούς να κάνουν τα πρώτα τους σοβαρά επαγγελματικά βήματα στην Ελλάδα. Είναι κάτι το οποίο θα θυμάσαι και εσύ ότι έλειπε στη γενιά μας.
0: Βέβαια.
1: Θυμάμαι ακόμα τις ακροάσεις νέων μουσικών για τις κρατικές ορχήστρες που περιμέναμε πώς και πώς να παίξουμε, αλλά ήταν ένα και μοναδικό βήμα για να κάνεις μια σύμπραξη με μια από τις μεγάλες ορχήστρες της χώρας. Από εκεί και πέρα δεν υπήρχε κάποιος διαγωνισμός και θεωρώ ότι ακόμα δεν υπάρχει εκτός από το δικό μας που να δίνει τέτοιο βήμα. Έτσι λοιπόν η προσέγγιση μας πάντα ήταν στο να δώσουμε μια δυνατότητα πέραν των χρηματικών επάθλων που προφανώς υπάρχουν και είναι αρκετά σοβαρά, κυρίως να δώσουμε μια δυνατότητα στους νικητές του διαγωνισμού να παίξουν αρκετές και σοβαρές συναυλίες.
0: Μάλιστα.
1: Και θα ήθελα να πω πάνω σε αυτό ότι όσον αφορά τον πρώτο νικητή, έχει τη δυνατότητα να κάνει 5 συναυλίες. Οι δύο είναι να εμφανιστεί ως σολίστ με ορχήστρα, με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης και την Αθηναϊκή Συμφωνική Ορχήστρα Νέων. Όλα μιλάμε για την επόμενη σεζόν, έτσι, για το 27-28. Ένα ρεσιτάλ επίσης στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Πιάνου Θεσσαλονίκης, την επόμενη σεζόν, και δύο άλλες συναυλίες οι οποίες θα είναι γκαλά συναυλίες που θα συμμετέχουν και οι τρεις πρώτοι νικητές, στα δύο μέγαρα, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Και γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά τους καλλιτεχνικούς διευθυντές των Μεγάρων για αυτή τη συνεργασία.
0: Το όριο είναι 27?
1: 28.
0: Είναι
1: 28.
0: 28 ετών.
1: Δίνουμε επίσης βήμα και στους νεότερους ηλικιακά πιανίστες. Υπάρχει ένα ειδικό βραβείο που θα έχει μια συναυλία στον κύκλο «Ναι για τους νέους» του Οδείου Φίλιππο Νάκας για τον νεότερο πιανίστα που δεν θα βραβευθεί με ένα από τα τρία βραβεία. Έχουμε επίσης όσον αφορά το έτος Μπετόβεν ένα χρηματικό έπαθλο για την καλύτερη ερμηνεία πρώτου μέρους σονάτας Μπετόβεν που υπάρχει στον πρώτο κύκλο του διαγωνισμού. Γενικώς είναι ένας πολύ διευρυμένος διαγωνισμός σε σχέση και με τις προηγούμενες φορές και κυρίως αυτό έχει να κάνει με την σύμπραξη με την Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης για τον τελικό κύκλο που δίνεται πια η δυνατότητα για την παρουσίαση αρκετών έργων για πιάνο και ορχήστρα. Υπάρχει μια μεγάλη λίστα πιθανών επιλογών για τους ενδιαφερόμενους που κάνει το διαγωνισμό να έχει ένα έξτρα ενδιαφέρον φέτος.
0: Και έτσι διορθώνω τον εαυτό μου, είναι ευρωπαϊκό, διεθνών προδιαγραφών αλλά ελληνικού ενδιαφέροντος
1: αυτός. Ελληνικού ενδιαφέροντος.
0: Πολύ ωραία.
1: Αποκλειστικά.
0: Κύριε Αγγελόπουλε, αγαπημένε μου φίλε, χαρά να μπλες, ευχαριστώ.
1: Να πούμε για τις ημερομηνίες, είναι πάρα πολύ βασικό. Τα deadlines των συμμετοχών. Ο διαγωνισμός είπαμε είναι 7 με 11 Μαΐου του 27, γι' αυτό έχει ανακοινωθεί και από τόσο νωρίς. Υπάρχουν δύο ημερομηνίες deadline συμμετοχών. Η πρώτη είναι το early bird, που είναι με πολύ μικρότερο οικονομικό αντίτιμο, που είναι ως τα τέλη του 26. 31 Δεκεμβρίου δηλαδή του 26 και μία δεύτερη που είναι και η τελική και καταληκτική ημερομηνία που είναι 31 Τρίτου του 27, 1,5 μήνα περίπου πριν από το διαγωνισμό. Δεκτοί όλοι οι νέοι Έλληνες πιανίστες όλων των ηλικιών από 2 μέχρι 28.
0: Τέλεια, πολύ ωραία. Εμείς ακούμε τώρα την σπουδή αριθμός 8 από το έργο 39 Σερέ Ελάσσονα από την νικήτρια της προηγούμενης χρονιάς, την Αγγελική Γιαννοπούλου. Έτσι δεν
1: ακριβώς,
0: είναι?
1: Ακριβώς, ακριβώς, ναι.
0: Ευχόμαστε πάντα επιτυχίες. Όσοι νέοι μουσικοί, είναι καλοκαίρι, μπορείτε να έχετε το χρόνο να ετοιμαστείτε, σπεύσατε. Είναι
1: το
0: μια...
1: πρόγραμμα είναι πολύ συμβατικό, να πω και δύο κουβέντες γι' αυτό. Είναι ένα πρόγραμμα περίπου διάρκειας μιας ώρας που όλοι οι τελειόφοιτοι σπουδαστές ή απόφοιτοι έχουν στα χέρια τους συμβατικά και γνωστά πράγματα, δηλαδή προκλασικό έργο, κλασική σονάτα, μια σπουδή, ένα ελεύθερο πρόγραμμα στο δεύτερο κύκλο και στο τρίτο ένα μέρος κονσέρτο από μια επιλογή 10 έργων που θα είναι νομίζω μεγάλη χαρά για τους νέους σπουδαστές να μελετήσουν και να παρουσιάσουν πιθανά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εμείς θα ξαναμιλήσουμε. Ευχόμαστε ένα πολύ καλό και δημιουργικό καλοκαίρι και πάντα επιτυχίες.
1: Επίσης, και μην ξεκουράσει. Ευχαριστώ πολύ. Γεια, χαιρετώ.

0: Έχουμε ξεκινήσει λοιπόν, κυρίες και κύριοι, την δεύτερη, το δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής προς το φινάλε, την παρουσίαση ενός επίσης εμβληματικού φεστιβάλ, με αφορμή βέβαια την παρουσία, την τηλεφωνική, της επίσης καλλιτεχνικής διευθυντριάς του, της κυρίας Λιτός Ντόκου, και μιλάω για το Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής του Μολύβου, που εδώ και πολλά χρόνια κοσμεί την μουσική καλοκαιρινή σκηνή της χώρας μας, με καταπληκτικές συνεργασίες, προσκλήσεις και κορυφαίες μουσικές στιγμές, με έναν τρόπο που πραγματικά εμένα με εντυπωσίασε ήδη από την αρχή. Όμως δεν χρειάζεται να λέω περισσότερα. Έχω την κυρία Ντόκου. Κυρία Ντόκου, συγχαρητήρια καταρχήν για όλο αυτό το έργο των τόσων επιτυχημένων θεσμικά και καλλιτεχνικά φεστιβάλ που έχετε δημιουργήσει. Και θα ήθελα τη γνώμη σας και την άποψή σας γενικότερα για το πνεύμα μέσα στο οποίο κινείστε.
1: Καταρχήν, καλησπέρα από Μόλιβο και από το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου. Μια μικρή διόρθωση. Καλλιτεχνικές διευθύντες είναι η Δανάη και η Κιβέλη Ντόρκεν. Εγώ είμαι η διευθύνουσα σύμβουλος.
0: Α, μάλιστα.
1: Και αυτή που διοργανώνει ουσιαστικά τα πάντα.
0: Οι κόρες σας, οι οποίες είναι από μόνες τους δύο εξαιρετικές και καταξιωμένες πιανίστες, φυσικά.
1: Σωστά. Τις οποίες εσείς φέρατε το 2014-2015.
0: Όταν ξεκινήσατε.
1: Μπράβο, και παίξανε του Στραβίνσκι την Ιεροτελεσία της Άνοιξης, το θυμάμαι.
0: Ναι, ναι, και άλλα πολλά, και σόλο, και Μπουζόνι Μπάχ είχε παίξει, και Κιβέλη, και Σούμπερτ. Αλλά έχουν περάσει τώρα πόσα, 12 χρόνια, ή καιρός να τα ξαναπούμε.
1: Ναι, είμαστε στην 12η διοργάνωση του φεστιβάλ, με την θεματική φέτος, η οποία είναι η ευδαιμονία. Κάθε χρόνο προσπαθούμε να διαλέγουμε μια θεματική η οποία να καθρεφτίζει ή μάλλον να θέλει και να δείξει τι χρειάζεται στον κόσμο. Και φέτος αποφασίσαμε ότι η ευδαιμονία είναι η κατάλληλη θεματική μας. Η ευδαιμονία, καταρχήν, ο δαίμον δεν είναι κάτι κακό. Στην αρχαία Ελλάδα ο δαίμον ήταν ουσιαστικά αυτός που όριζε τη μοίρα ενός ανθρώπου. Οπότε ευδαιμονία είναι αυτός που μας προστατεύει κατά κάποιο τρόπο. Είναι ο στόχος προς την ευτυχία.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουμε 6 υποθεματικές ενότητες. Φέτος θα μιλήσω πρώτα λίγο για το πρόγραμμα και μετά γενικά για το φεστιβάλ. Θα αρχίσουμε στις 12 Αυγούστου στο κάστρο της Μυτιλίνης με την Σοφία. Η πρώτη υποθεματική μας είναι η Σοφία. Και θα αρχίσουμε με το πρώτο έργο του Johann Sebastian Bach, που θα είναι σονάτα αριθμός 1 σε σόλε λάσονα, για σόλο βιολί. Γιατί αυτό? Γιατί ο Bach ήταν ο κατεξοχήν, θα πω, μαθηματικός συνθέτης, ο οποίος αγαπούσε τα μαθηματικά, και η σοφία είναι η κρυμμένη σοφία μέσα στα θεματικά της δημιουργίας του Θεού. Οπότε αρχίζουμε με αυτό και μετά κορυφώνουμε, μετά από ένα κύκλο 6 συναυλιών, μετά μέσα από σοφροσύνη, ισορροπία, ανδρεία, ευτυχία και ευδαιμονία, με το έργο του Φέλιξ Μέντελσον, με το οκτέτο του Μέντελσον, το οποίο είναι ένα καταπληκτικό έργο, το οποίο έγραψε ο ίδιος ο Μέντελσον σε
0: ηλικία 16 ετών.
1: Σε πολύ νεαρή ηλικία. Και ουσιαστικά είναι ένα υπόδειγμα πως οι μουσικοί μπορούν να αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους, δίνουν το ένα στο μπαλάκι στον άλλον, αλλά και πως μέσα από αυτό προέρχεται η κάθαρση.
0: Έτσι, ναι. Αυτό ισχύει για όλη τη μουσική και ειδικά για τα αριστουργήματα. Αλλά αυτό ειδικά που επιλέξετε είναι από τα μεγάλα αριστουργήματα. Και μιας και το λέμε αυτό, ακούω τώρα την Κιβέλη, η οποία παίζει του Ιώζεφ Σουκ το κουιντέτο, που επίσης έχει και φοβερές κορυφώσεις, τις οποίες βέβαια δεν τις ακούσαμε γιατί μιλάγαμε και θα συνεχίσουμε να μιλάμε. Αλλά επιτρέψτε μου να κάνω μια παρένθεση και να ακούσουμε κάτι, μιας και παίζει και ο Κρίστιαν Τέτσλαφ, ο οποίος είναι ο κορυφαίος βιολονίστας στη Γερμανία αυτή τη στιγμή, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και ο οποίος του χρόνου θα έρθει στο φεστιβάλ. Αλλά αυτό.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και πάλι. Μιλάμε με την καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ Μολύβου, την κυρία Λιτό Ντόκου. Ντάκου. Και ήθελα να σας ευχαριστήσω καταρχήν και για την παρουσία σας, αλλά και κυρίως για όλα αυτά που έχετε κάνει. Ξέρετε, δεν μας φτάνουν τα τρία λεπτά, γιατί μας έχουν. Έχω τόσα στο νου μου για αυτά που πρέπει. Από το παρελθόν που θα ήθελα να αναφέρετε. Αλλά τέλος πάντων, το κάνω αυτό και το λέω για να τουλάχιστον εστιάσουμε με πλήρη συνείδηση στην θεματική τη φετινή, και την οποία ολοκληρώσατε, είπατε θα ολοκληρωθεί με το οκτέτο, αλλά να υποθέσω ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα που
1: ναι, βεβαίως υπάρχουν πάρα πολύ ωραία πράγματα. Θα ήθελα να εστιάσω σε 2-3 πράγματα. Το ένα είναι 12-8 καταρχήν η ανάδειξη νέων Ελλήνων καλλιτεχνών, ουσιαστικά μαθητών του Αντώνιου Μάνδυλα και της Καλλιόπης Ρήγου. Θα ήθελα να μιλήσω πολύ γρήγορα για τις 13-8 που θα έχουμε με τίτλο Σοφροσύνη, ένα έργα του Φίλιπ Κλά σε αντιπαράθεση με τον Πασκάλ Σουμάχερ με βιμπράφωνο και πιάνο. Μετά θα πάμε 16-8, πολύ πολύ γρήγορα, στον Σβεν Χέλμπικ, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ γνωστός γερμανός συνθέτης και για ηλεκτρονική μουσική, ο οποίος θα συνδράμει με την τοπική χοροδία ανιμάτων και θα παρουσιάσει το έργο του Αίτδες ηλεκτρονική μουσική, ο οποίος θα συνδράμει με την τοπική χοροδία ανιμάτων και θα παρουσιάσει το έργο του Αίτδες.

0: τους άλλους του φεστιβάλ. 18 Οκτώβου έχουμε δύο πράγματα. Μια συναυλία για παιδιά και νέους, η οποία είναι δωρεάν και είναι 7 η ώρα στο παραθαλάσσιο πάρκο από το ξενοδοχείο Δελφένια. Και έχουμε και μια παγκόσμια πρώτη πρεμιέρα που εσύ, Χρήστο μου, παίζεις ένα μεγάλο ρόλο σε αυτό το θέμα.
1: Ένα μικρό ρόλο παίζω. Εγώ είχα πολύ τη μεγάλη χαρά να έχω μια πρόσκληση να γράψω ένα κομμάτι ανάμεσα σε τόσα. Θα έχεις του Σούμαν το κουιντέτο, θα παίζει ο Σίμος ο Παπάνας, έτσι δεν είναι?
0: Θα πει ο Σίμος ο Παπάνας, ακριβώς. Θα έχουμε και το. Θα έχουμε πριν από σένα Σεστακόβιτς και μετά από σένα Σούμαν. Και θα είναι πάρα πολύ ωραία. Και 19 Οκτώβου, με την τίτλο Ευδαιμονία, θα αρχίσουμε με πάλι Johann Sebastian Bach με το κονσέρτο για δύο βιολιά, που δεν ακούγεται πολύ συχνά γιατί χρειάζεται με το Σίμο τον Παπάνα και την Clemence de Fosville στον κύριο ρόλο. Και θα τελειώσουμε με τον Felix Mendelssohn. Αλλά πριν να τελειώσουμε, για τα τρία λεπτά περάσανε από ό,τι καταλαβαίνω, θέλω να πω ότι το φεστιβάλ το δικό μας έχει μια ιδιαιτερότητα. Καταρχήν, καταφέρουμε να φέρουμε τους καλύτερους Ευρωπαίους μουσικούς, και όχι μόνο Ευρωπαίους, έχουμε και μια Ιαπωνέζα φέτος, έτσι, στον Μόλιβο, μαζεμένους, οι οποίοι κάνουν εδώ πέρα τα μοναδικά σύνολα που ακούγονται. Αυτό είναι ένα κατόρθωμα, δεν το μπορούν όλοι, αλλά μέχρι τώρα εμείς το έχουμε κατορθώσει, και αυτό είναι η ιδιαιτερότητα που προσφέρουμε. Και επίσης, το μεγάλο μας τατού είναι η ατμόσφαιρα. Η ατμόσφαιρα της οικογένειας. Είμαστε όλοι μουσικοί, ακροατές, οργανωτική επιτροπή, οι άνθρωποι του χωριού. Είμαστε μια μεγάλη οικογένεια. Γιατί κανείς δεν βλέπει τον καλλιτέχνη όπως τον βλέπει στις μεγάλες σκηνές του κόσμου. Δεν ξέρω, Αμερική, Βερολίνο, Λονδίνο. Δεν τον βλέπει μακριά στη σκηνή, αλλά τον έχει και τον πιάνει. Γιατί έχουμε και τις καταπληκτικά, τα μουσικά στιγμές, τα Μόλιβος Musical Moments, όπου αυτοί οι καλλιτέχνες παίζουν με τα σορτσάκια τους,
1: με τα καλοκαιρινά τους στη μέση του δρόμου. Απίστευτα.
0: Και μετά τρώμε παγωτό όλοι μαζί, που είναι ο λόγος.
1: Αγαπητή μου Λιτό, αγαπητή μου κυρία Αντόκου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα. Μας δώσετε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα εδώ στο φινάλε της εκπομπής. Εύχομαι κάθε επιτυχία και με το καλό να τα ξαναπούμε. Όχι βέβαια μετά από 12 χρόνια, έτσι.
0: Και να σας δω όλους στο Μόλιβο.
1: Επιτυχίες πάντα σας ευχόμαστε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
1: Χαιρετώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη. Ολοκληρώσαμε την παρουσίαση τεσσάρων φεστιβάλ και ολοκληρώνουμε με το πολύ ενδιαφέρον και πολύ ωραίο κουιντέτο του Γιώζεφ Σουκ, εδώ με την Κιβέλη Ντόρκεν, τον Κρίστιαν Τέτσλαφ, την σύζυγό του Τάνια, τον Τίμωθη Ρίνταουτ και τον Φλόριαν Ντόντερα, σε εξαιρετική ηχογράφηση. Μέχρι την επόμενη, καλή συνέχεια κυρίες και κύριοι.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Βυρυπάχεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Τρίτος μεσημβρινός. Στο μικρόφωνο είναι ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Αλέξανδρος Κασελάκης. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα η Συμφωνία αριθμός 3, έργο 29 του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας του Βερολίνου διευθύνει ο Τζόναθεν

από συναυλίες στις 28 Ιουνίου 2026. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Η τρίτη συμφωνία του Τσαϊκόφσκι γράφτηκε από τον Ιούνιο ως και τον Αύγουστο του 1875 μετά τη μεγάλη επιτυχία της πρώτης και της δεύτερης συμφωνίας. Είναι η μοναδική συμφωνία του Ρώσου συνθέτη σε μείζωνα κλίμακα. Βασική τονικότητα είναι η ρε μείζωνα. Το έργο δεν είναι προγραμματικό, αλλά δεσπόζει μια φωτεινή και αισιόδοξη διάθεση. Η φόρμα είναι ασυνήθιστη, αφού η συμφωνία αποτελείται από 5 μέρη, σε αντίθεση με τις περισσότερες συμφωνίες της κλασικής και ρομαντικής περίοδου, που είναι τετραμέρειες. Η πρεμιέρα δόθηκε στη Μόσχα στις 7 Νοεμβρίου 1875, στο πλαίσιο συναυλίας της Ρωσικής Μουσικής Εταιρείας με τον Νικολάι Ρουμπινστάιν στο πόντιουμ. Μετά τη συναυλία, ο Τσαϊκόφσκι έστειλε επιστολή στον συνθέτη Νικολάι Ρίμσκι-Κόρσακοφ, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι γενικά έμεινε ικανοποιημένος από την ερμηνεία. Ωστόσο, το δεύτερο σκέρτσο είναι δύσκολο και θα πεζόταν καλύτερα, σημειώνει ο Τσαϊκόφσκι, αν υπήρχε περισσότερος χρόνος για δοκιμές. Πόσα είναι δυνατό να γίνουν, αναρωτιέται ο συνθέτης στην ίδια επιστολή, μόνο με 3-2 ώρες δοκιμές? Τον Ιανουάριο του επόμενου έτους η συμφωνία παρουσιάστηκε με επιτυχία και στην Αγία Πετρούπολη και πάλι με την παρουσία του συνθέτη υπό τη διεύθυνση του Εντουάρτ Ναπράβνικ. Ο Τσαϊκόφσκι, σε επιστολή προς τον αδελφό του Μοντέστ με ημερομηνία 28 Ιανουαρίου 1876, τονίζει μεταξύ άλλων: «Η συμφωνία μου ήταν ιδιαίτερα επιτυχής. Με κάλεσαν και με χειροκρότησαν». Η πρώτη εκτέλεση εκτός Ρωσίας πραγματοποιήθηκε στις 8 Φεβρουαρίου 1879 από τη Φιλαρμονική Εταιρεία της Νέας Υόρκης. Η πρώτη εκτέλεση στην Αγγλία δόθηκε μετά θανάτια στο Crystal Palace του Λονδίνου το 1899 με τον August Mans στο πόντιουμ. Ο Mans φαίνεται ότι είναι ο πρώτος που έδωσε στο έργο την επωνυμία Πολωνική Συμφωνία. Ακούμε το πρώτο μέρος. Εισαγωγή και αλέγκρο, μοντεράτο ασάι με ένδειξη tempo di marcia funebre σε ρε ελάσσονα και αλέγκρο μπριλάντε σε ρε μίσονα. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας του Βερολίνου διευθύνει ο Τζόναθεν Νότ από συναυλία στις 28 Ιουνίου 2026.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος της τρίτης συμφωνίας, έργο 29, του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος, αλλά τεντέσκα, δηλαδή σε γερμανικό ύφος, με ένδειξη Allegro Moderato Esemplice σε σύφεση μίζωνα. Η συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας του Βερολίνου και ο μαέστρος Τζόναθεν Νότ έχουν και πάλι τον λόγο από συναυλία στις 28 Ιουνίου 2026.

Ακούσαμε το δεύτερο μέρος της Συμφωνίας Αριθμός 3, έργο 29, του Πιότρ Λιτς Τσαϊκόφσκι. Ακολουθεί το τρίτο μέρος, Αντάντε Ελεγγίακου σε ρε Λάσσονα.

Ακούσαμε το τρίτο μέρος της Συμφωνίας Αριθμός 3, έργο 29, του Πιότρ Λιτς Τσαϊκόφσκι. Ακολουθεί το τέταρτο μέρος, σκέρτσο με τρίο, αλέγκρο βίβο σε σι ελάσσονα. Το μουσικό υλικό του τρίο βασίζεται στην καντάτα για τα εγγένεια

Ακούσαμε το τέταρτο μέρος της Συμφωνίας αριθμός 3, έργο 29, του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι. Ακολουθεί το πέμπτο και τελευταίο μέρος με ενδείξεις Allegro con fuoco tempo di Polacca σε ρε μίσωνα.

Ακούσαμε την τρίτη συμφωνία, έργο 29, του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι. Ένα περίτεχνο και εγωιτευτικό έργο, το οποίο όμως δεν παρουσιάζεται συχνά, όπως η τέταρτη, η πέμπτη και η έκτη συμφωνία του Ρώσου συνθέτη. Τη συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας του Βερολίνου διεύθυνε ο Τζόναθεν Νότ από συναυλία στις 28 Ιουνίου 2026. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάσαμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Στον υπόλοιπο χρόνο της εκπομπής μας, ο Αύγουστος, από τη συλλογή για πιάνο με γενικό τίτλο «Οι Εποχές», έργο 37α του Τσαϊκόφσκι. Ο τίτλος αναφέρεται στους 12 μήνες του έτους. Το 1875, μετά την πρεμιέρα του πρώτου κοντσέρτου για πιάνο και ορχήστρα του Τσαϊκόφσκι, ο εκδότης Νικολάι Μπέρναρτ ζήτησε από τον συνθέτη να γράψει 12 σύντομα κομμάτια για πιάνο που να φέρουν ως τίτλους τους μήνες του έτους. Ο Μπέρναρτ ήταν εκδότης του μηνιαίου περιοδικού Νουβελίστ. Δημοσίευσε τις συνθέσεις στην Αγία Πετρούπολη στα 12 τεύχη του έτους 1876, παραθέτοντας ένα κομμάτι στο τεύχος του αντίστοιχου μήνα. Ο εκδότης, έχοντας την έγκριση του συνθέτη, επέλεξε υποτίτλους για τα κομμάτια αυτά, αντιπαραβάλλοντας διάφορα ποίηματα των Αλεξάνδρ Πούσκιν, Αλεξέη Τολστόη, Αφανάση Φετ και άλλων επιφανών Ρώσων λογοτεχνών. Στα 12 κομμάτια, ο Τσαϊκόφσκι απέφυγε τη δεξιοτεχνική γραφή ώστε να είναι προσιτά σε ερασιτέχνες. Ερμηνεύει ο Ίγκορ Λάσκο από δισκογραφική εργασία της περίοδου 1983-84.

0: Ήταν ο Αύγουστος από τη συλλογή για πιάνο με γενικό τίτλο «Οι εποχές», έργο 37α του Πιότρ Λίτς Τσαϊκόφσκι. Ερμήνευσε ο Ίγκορ Λάσκο από δισκογραφική εργασία της περίοδου 1983-84. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος «Τρίτος Μεσημβρινός», που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λουστάς. Ευχαριστώ πολύ τον Αλέξανδρο Κασελάκη που είχε την τεχνική επιμέλεια.
1: Ακούτε «Τρίτο».
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Έρωτες, φιλίες, αντιζηλίες, καλλιτεχνικές συνεργασίες, σχέσεις μαθητείας και άλλες ιστορίες που αποκαλύπτουν τα έργα και οι εκτελέσεις διάσημων συνθετών και ερμηνευτών. Παραγωγή και παρουσίαση από το τρίτο πρόγραμμα, Κάτια Καλετσουνάκη.

Άντων Αρένσκι γεννήθηκε το 1861 στο Νόβγκοροντ, πήρε τα πρώτα μαθήματα πιάνου από τη μητέρα του και από το 1879 ως το 1882 σπούδασε στο οδείο της Πετρούπολης με τον Νικολάη Ρίμσκι-Κόρσακοφ. Παρά την ισχυρή προσωπικότητα του δασκάλου του, ο Αρένσκι αποστασιοποιήθηκε νωρίς από το ρωσικό εθνικισμό της ομάδας των Πέντε και διαμόρφωσε ένα μουσικό ιδίωμα με επιρροές από τον κεντροευρωπαϊκό ρομαντισμό, εμφανές ήδη στο σημαντικότερο νεανικό έργο του. Το σοπενικού ύφους κοντσέρτο για πιάνο σε φα ελάσσονα, που το 1882 του χάρισε το χρυσό μετάλλιο σύνθεσης στην αποφύτισή του και τη θέση του νεότερου καθηγητή στο οδείο της Μόσχας. Τα 13 χρόνια που ο Αρένσκι έμεινε στη Μόσχα υπήρξαν τα δημιουργικότερα της ζωής του, καθώς εκεί συνέθεσε τα περισσότερα έργα του, αναγνωρίστηκε ως πιανίστας, δίδαξε σπουδαίους μαθητές όπως ο Σεργέι Ραχμάνινοφ, ο Αλεξάνδρ Σκριάμπιν, ο Ράινχολτ Γκλιέρ, ο Αλεξάνδρ Γκρετσανίνοφ και ο Πάουλ Γιόν. Συνδέθηκε στενά με τον Πιότρ Ιλίτς Τσαϊκόφσκι, που υπήρξε ο πνευματικός του πατέρας και ο πλέον ένθερμος υποστηρικτής του, και νυμφεύθηκε τη γυναίκα που του χάρισε το μοναχογιό του, Πάβελ. Έχοντας γνωρίσει στενότερα μέσω του Τσαϊκόφσκι τον βιολοντσελίστα Καρλ Ντάβιντοφ, τον οποίο θαύμαζε από την εποχή που δίδασκε στο οδείο της Πετρούπολης, ο Αρένσκι του αφιέρωσε το 1883 το κονσέρτο του για πιάνο σε φα ελάσσονα, μόλις εκδόθηκε στη Λειψία, και το 1887 συνέθεσε γι' αυτόν τα δύο κομμάτια για βιολοντσέλο και πιάνο, έργο 12. Το πρώτο, με τον τίτλο «Μικρή μπαλάντα», θα παίξει σε μεταγραφή για βιολοντσέλο και έγχορδα ο Κάρλο Λέι, με την ορχήστρα νέων σολίστ υπό τον Αλεξάνδρ Γκίλμαν, σε ηχογράφηση του 2017.

Από ηχογράφηση του 2017, ο Κάρλο Λέι με την ορχήστρα νέων σολίστ υπό τον Αλεξάνδερ Γκίλμαν έπαιξε σε μεταγραφή για βιολοντσέλο και έγχορδα το πρώτο από τα δύο κομμάτια για βιολοντσέλο και πιάνο έργο 12 που ο Άντον Αρένσκι συνέθεσε στη Μόσχα το 1887 για τον βιολοντσελίστα Καρλ Ντάβιντοφ. Από επιστολή του Τσαϊκόφσκι προς τον Αρένσκι το Νοέμβριο του 1886, μαθαίνουμε πως ο Αρένσκι του είχε μόλις αφιερώσει την ορχιστρική φαντασία του Μαργαρίτα Γκοτιέ, ενώ από άλλες πηγές μαθαίνουμε πως το Βάλς από την πρώτη σουίτα για δύο πιάνα που συνέθεσε το 1888 παίζονταν σε όλα τα σαλόνια της Μόσχας. Το βάλς που παρέμεινε στο πιανιστικό ρεπερτόριο μέχρι τις μέρες μας θα παίξει από ηχογράφηση του 1959 τον ντουό Λιούμποφ Μπρουκ και Μάρκ Ταϊμάνοφ.

Το ντουό Λιούμποφ Μπρουκ και Μάρκ Ταϊμάνοφ έπαιξε σε ηχογράφηση του 1959 το βάλς από την πρώτη σουίτα για δύο πιάνα, έργο 15, που ο Άντων Αρένσκι συνέθεσε στη Μόσχα το 1888. Έχοντας ήδη συνθέσει εκεί την πρώτη συμφωνία, το κονσέρτο για βιολί, την ορχιστρική φαντασία Μαργαρίτα Γκοτιέ, αρκετά έργα μουσικής δωματίου και μια σειρά από τραγούδια και ρομάντσες, ο Αρένσκι ολοκλήρωσε το 1890 και την πρώτη του όπερα, «Το όνειρο του Βόλγα», βασισμένη στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Αλεξάνδρ Οστρόφσκι. Η όπερα έκανε πρεμιέρα το 1891 με μεγάλη επιτυχία στο θέατρο Μπαλσόι και εγκομιάστηκε θερμά από τον Τσαϊκόφσκι, που 22 χρόνια νωρίτερα είχε παρουσιάσει στο ίδιο θέατρο την όπερά του «Βοεβόδας», βασισμένη στο ίδιο μυθιστόρημα του Οστρόφσκι. Ο θάνατος του Τσαϊκόφσκι το 1893 υπήρξε ένα ισχυρό πλήγμα για τον Αρένσκι, ο οποίος το 1894 αφιέρωσε στη μνήμη του το διάσημο κουαρτέτο του Σελάε Λάσονα για βιολί, βιόλα και δύο βιολοντσέλα, χρησιμοποιώντας ως θέμα για τις παραλλαγές του δεύτερου μέρους του το θρύλο από τα παιδικά τραγούδια του Τσαϊκόφσκι, έργο 54. Το δεύτερο μέρος του κουαρτέτου, με τον υπότιτλο «Παραλλαγές σε ένα θέμα του Τσαϊκόφσκι», που ο Αρένσκι εξέδωσε αργότερα ως αυτόνομο έργο για ορχήστρα εγχόρδων, θα παίξουν μέλη του Ράφαελ Ανσάμπλ από ηχογράφηση του 1993.

του Raphael Ensemble έπαιξαν σε ηχογράφηση του 1993 τις παραλλαγές σε ένα θέμα του Τσαϊκόφσκι. Το δεύτερο μέρος από το διάσημο κουαρτέτο Σελά Ελάσσονα για βιολί, βιόλα και δύο βιολοντσέλα, που ο Άντον Αρένσκι αφιέρωσε το 1894 στη μνήμη του μέντορά του, χρησιμοποιώντας το μέρος αυτό ως θέμα των παραλλαγών του, ένα παιδικό τραγούδι του από το έργο 54. Την ίδια χρονιά ο Αρένσκι συνέθεσε και το εξίσου διάσημο πρώτο τρίο με πιάνο έργο 32 ως φόρο τιμής στη μνήμη του Καρλ Ντάβιντοφ, του σπουδαίου Ρώσου βιολοντσελίστα, με τον οποίο είχε συνδεθεί στενότερα μέσω του Τσαϊκόφσκι και του είχε ήδη αφιερώσει δύο έργα του πριν από το θάνατό του το 1889. Το τρίο με τα μέρη Allegro Moderato, Σκέρτσο, Ελεγία και Φινάλε θα παίξει το τρίο Ασκενάζι από ηχογράφηση του 1990.

στη μνήμη του Ρώσου βιολοντσελίστα Καρλ Ντάβιντοφ, με τον οποίο είχε συνδεθεί στενότερα μέσω του μέντορά του Πιότρ Ιλίτς Τσαϊκόφσκι. Το 1895 ο Αρένσκι παραιτήθηκε από το οδείο της Μόσχας και ανέλαβε τη θέση του διευθυντή της αυτοκρατορικής χοροδίας στην Πετρούπολη, την οποία εγκατέλειψε το 1901 για να αφοσιωθεί στη σύνθεση και στην παρουσίαση των έργων του ως πιανίστας και μαέστρος. Την επόμενη πενταετία προσέθεσε στην εργογραφία του 6 κύκλους τραγουδιών, το δεύτερο τρίο με πιάνο, το κουιντέτο με πιάνο, ένα μπαλέτο, 2 σουίτες για 2 πιάνα και ορισμένα ορχιστρικά έργα, αλλά δυστυχώς η χρόνια εξάρτησή του από το αλκοόλ είχε ήδη υποσκάψει την υγεία του και έτσι το 1906 πέθανε από φυματίωση σε ένα σανατόριο της Καρελίας στα 45 του μόλις χρόνια, αφήνοντας ανολοκλήρωτα τα φιλόδοξα σχέδιά του.

Έρωτες, φιλίες, αντιζηλίες, καλλιτεχνικές συνεργασίες, σχέσεις μαθητείας και άλλες ιστορίες που αποκαλύπτουν τα έργα και οι εκτελέσεις διάσημων συνθετών και ερμηνευτών. Παραγωγή και παρουσίαση από το τρίτο πρόγραμμα Κάτια Καλιτσουνάκη. Ηχογράφηση Κατερίνα Λιοντή.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ο συνθέτης της εβδομάδας. Ζακ Ιμπέρ, 1890-1962. Παραγωγή παρουσίαση Σταμάτης Αθανάσουλας, ηχογράφηση και μοντάζ Γιώργος Κωστόπουλος. Εχθές κλείσαμε την εκπομπή μας με το κονσέρτο για φλάουτο και ορχήστρα και σας υποσχεθήκαμε ότι η σημερινή μας θα ξεκινήσει με το θαυμάσιο κονσερτίνο τα κάμερα για άλτο σαξόφωνο και 11 όργανα, ήτι κουιντέτο ξύλινων συν μία τρομπέτα και κουιντέτο εγχόρδων. Τα δύο έργα συνδέονται με πολλούς στενούς δεσμούς, καθώς γράφτηκαν την ίδια ακριβώς δημιουργική περίοδο του συνθέτη και τα δυο τους αποτελούν τα κορυφαία δείγματα του νεοκλασικού στυλ του και ακολουθούν την ίδια φιλοσοφία. Κλασική δομή και καθαρότητα, συνδυασμένη με μοντέρνα γαλλική αρμονία, ζωντανούς ρυθμούς και άφθονο χιούμορ. Ανήκουν στην ίδια κατηγορία ανάλαφρης αλλά και τεχνικά άρτιας μουσικής. Το Concertino da Camera είναι μια σύνθεση της διετίας 1935-1936 και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα και πιο πολυπαιγμένα αριστουργήματα στην ιστορία του κλασικού σαξοφόνου. Μαζί με το κονσέρτο του Αλεξάνδερ Γκλαζούνοφ έβαλε οριστικά το σαξόφωνο στον χάρτη της λόγιας μουσικής. Ο Ιμπέρ συνέθεσε το έργο και το αφιέρωσε στον Σίγκουρντ Ράσερ, ένα θρυλικό γερμανό πρωτοπόρο του σαξοφόνου. Ο Ράσερ είχε αναπτύξει μια επαναστατική τεχνική που επέτρεπε στο όργανο να παίζει σε εξαιρετικά υψηλές οκτάβες και ο Ιμπέρ εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ που έγραψε το έργο εκμεταλλευόμενος

αυτές τις πρωτόγνωρες δυνατότητες. Οι κινήσεις του κονσέρτου είναι στην ουσία δύο, Allegro con moto και Larghetto animato molto, παρόλο που οι δύο ξεκάθαρες ενότητες της δεύτερης κίνησης τις κάνει να φαίνονται τρεις. Αλλά ας μην μακρηγορήσουμε. Ερμηνεύει στο άλτο σαξόφωνο ο Ισπανός σαξοφωνίστας Pedro Pablo Cámara Toldos μαζί του η Ελβετική Ορχήστρα Δωματίου «Η Musici di Basilea».

ο Πέδρο Πάμπλο Κάμαρα Τόλδος στο άλτο σαξόφωνο και μαζί του η ελβετική ορχήστρα δωματίου «Η Μούζιτσι Ντι Μπαζίλεα» ερμήνευσαν το πολύ όμορφο «Κονσερτίνο Ντα Κάμερα» για άλτο σαξόφωνο και 11 όργανα του Ζακ Ιμπέρ. Σύνθεση της διετίας 1935-1936. Αλλά ας αλλάξουμε κλίμα Άρδιν. Ας αφήσουμε στην άκρη την όμορφη και ανάλαφρη ατμόσφαιρα και ας περάσουμε σε κάτι δραματικό. Ο Ζακ Ιμπέρ απέκτησε πολύ καλή φήμη στη Γαλλία και το εξωτερικό με τα δύο μόλις πρώτα ορχιστρικά του έργα. Το έργο «Η Μπαλάντα της Φυλακής του Ρέντινγκ» που ξεκίνησε να γράφει το 1920 και ολοκλήρωσε το 1922 και το έργο «Εσκά, τα λιμάνια προορισμού» της τριετίας 1920-1922 που σας παρουσιάσαμε στην πρώτη μας εκπομπή. Θα περάσουμε λοιπόν στο πρώτο από αυτά. Το έργο βασίζεται στο ομώνυμο διάσημο ποίημα που έγραψε ο Όσκαρ Ουάιλντ μετά την απελευθέρωσή του από τις φυλακές του Ρέντινγκ στις 19 Μαΐου του 1897. Στην εξορία, στον Μπερνεβάλ, Λεγκράν και στην Νάπολη. Στο οποίο ποίημα αποτυπώνει τις σκληρές εμπειρίες του από τη φυλάκισή του και την εκτέλεση ενός συγκρατουμένου του. Θυμίζω ότι ο Όσκαρ Ουάιλντ είχε φυλακιστεί στο Ρέντινγκ αφού καταδικάστηκε για την προσωπική του ζωή το 1895 σε 2 χρόνια καταναγκαστικά έργα. Αντί να μελοποιήσει το κείμενο για φωνή, ο Ιμπέρ επέλεξε να γράψει ένα αμιγώς ορχιστρικό έργο, ωστόσο η παρτιτούρα είναι άμεσα συνδεδεμένη με το κείμενο του Wild, καθώς γαλλικές μεταφράσεις συγκεκριμένων στίχων του λειτουργούν ως επικεφαλίδες στα 3 μέρη του έργου, καθοδηγώντας τον μαέστρο και την ορχήστρα. Στα 3 μέρη του έργου, ο Ιμπέρ αναπτύσσει τη δραματική ατμόσφαιρα που περιγράφει ο Wild. Μέρος πρώτο. Δε φορούσε πια τον άλικο χιτώνα του, το οποίο εισάγει τον ακροατή στο βαρύ καταθλιπτικό περιβάλλον της φυλακής. Ένα έντονο, επίμονο μουσικό μοτίβο εμφανίζεται για να αναπαραστήσει τον κατάδικο, ένα στρατιώτη 30 χρονών που σκότωσε τη γυναίκα του και τις βασανιστικές του αναμνήσεις. Δε φορούσε το κατακόκκινο παλτό του, γιατί το αίμα και το κρασί είναι κόκκινα, και αίμα και κρασί ήταν στα χέρια του όταν τον βρήκαν με την νεκρή, την καημένη, την νεκρή γυναίκα που αγαπούσε. Και δολοφονήθηκε στο κρεβάτι της. Έτσι γράφει στην αρχή του κειμένου του Όσκαρ Ουάιλντ. Μέρος δεύτερο. Εκείνη τη νύχτα οι άδειοι διάδρομοι γέμισαν με τρομακτικές μορφές, όπου έχουμε μια ενότητα γεμάτη τρόμο, αγωνία και παραλήρημα. Ο Ιμπέρ χρησιμοποιεί τρέμολο στα έγχορδα και ανατρεπτικούς ρυθμούς, όπως μια ιδιόμορφη σαραμπάντα 5/4 και μια σκοτεινή γκαλιάρ, παρασύροντας και την ίδια τη μουσική στην απόγνωση. Εκείνο το βράδυ οι άδειοι διάδρομοι ήταν γεμάτοι μορφές φόβου και πάνω κάτω στη σιδερένια πύλη κρύφτηκαν πόδια που δεν μπορούσαμε να ακούσουμε και μέσα από τα κάγκελα που εμπόδιζαν τα αστέρια λευκά πρόσωπα φαίνονταν να κοιτάζουν. Είναι η αρχή του αποσπάσματος του κειμένου του Wild που επιλέγει ο Ιμπέρ για αυτό το δεύτερο μέρος. Μέρος τρίτο. Το δροσερό αγέρι του πρωινού άρχισε να στενάζει. Ο Ιμπέρ περνά στην κορύφωση της τραγωδίας καθώς ξημερώνει η ώρα της εκτέλεσης, κλείνοντας με μια ηλεκτρισμένη, άρα και βαθιά ανθρωπιστική αίσθηση πένθους. Ο πρωινός άνεμος άρχισε να βογκάει, αλλά η νύχτα συνέχιζε. Μέσα από τον γιγάντιο αργαλιό του, ο ιστός του σκοταδιού σέρνονταν μέχρι κάθε νήμα που έπλεκε και καθώς προσευχόμασταν, φοβόμασταν τη δικαιοσύνη του ήλιου. Αυτή με τη σειρά της είναι η αρχή του αποσπάσματος του κειμένου του Wild που επέλεξε ο Ιμπέρ για αυτό το τρίτο μέρος. Σίγουρα πρόκειται για το πιο σκοτεινό έργο που ο Ζακ Ιμπέρ έμελε να το γράψει πρώτο-πρώτο μάλιστα, καθώς αργότερα, όπως γνωρίζουμε, απέκτησε ένα πιο ανάλαφρο, νεοκλασικό, μελωδικό και ναΐφ ύφος. Ερμηνεύει η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Σλοβακίας. Στο πόντιουμ βρίσκεται ο Ελβετός μαέστρος Αντριάνο, μια εξαιρετικά ιδιαίτερη και αντισυμβατική φυσιογνωμία στον χώρο της κλασικής μουσικής, ο οποίος έχει επιλέξει να εμφανίζεται επαγγελματικά μόνο με το μικρό του όνομα. Ακούμε.

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Σλοβακίας υπό τον Αντριάνο στο Πόντιουμ ερμήνευσε το έργο του Ζακ Ιμπέρ, η μπαλάντα της φυλακής του Ρέντινγκ της τριετίας 1920-1922, έργο γραμμένο πάνω στην ομώνυμη μπαλάντα του Όσκαρ Ουάιλντ του 1897. Σίγουρα το πιο δραματικό έργο που έγραψε ποτέ του ο Ζακ Ιμπέρ. Το έργο που θα ακολουθήσει και θα κλείσει τη σημερινή μας εκπομπή είναι σύνθεση του 1930. Εδώ δεν υπάρχει ίχνος δραματικότητας, αντίθετα θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Ιμπέρ εξαντλεί το χιούμορ του. Πρόκειται για τον divertimento, ψυχαγωγία δηλαδή, για ορχήστρα δωματίου. Γράφτηκε αρχικά το 1929 ως συνοδεία για τη διάσημη γαλλική κωμωδία του 19ου αιώνα, ένα καπέλο από ψάθα Ιταλίας, των Eugene Labis και Marc Massel. Το 1930 ο Ιμπέρ συγκέντρωσε και ενορχίστρωσε τα καλύτερα μέρη σε μια αυτόνομη σουίτα η οποία έκανε πρεμιέρα στο Παρίσι. Τα μέρη είναι τα εξής. Εισαγωγή Allegro Vivo. Σκέτο πανηγύρι. Δεν λέω τίποτα άλλο. Πομπή Moderato Molto. Όπου το αστείο τραβάει σε μάκρος μια και ξεκινά σαν μια προσευχή, εξελίσσεται μέσα σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα όπου και το γαμήλιο εμβατήριο του Μέντελσον έχει θέση σκοπτικότατα. Νυχτερινό Lento. Πιο σκοτεινό νυχτερινό δεν έχουμε ξανασυναντήσει. Βάλς Animato Assai, που θα καταλήξει σε μια παροδία με το τρομπόνι κάποια στιγμή να αρχίσει να γελάει. Παρέλαση Tempo di Marcia και Finale Quasi Cadenza. Το πανηγύρι παίρνει θριαμβευτικά τέλος. Απολαμβάνουμε την Orchestre de la Suisse Romain υπό τη διεύθυνση του Νέε Μεγιάρβη.

και με τον Νέεμε Γιάρβη που δίθυνε την Ορκέστρ de la Suisse Roman και μας ερμήνευσαν το θαυμάσιο διβερτιμέντο για ορχήστρα δωματίου, σύνθεση του 1930 του Ζακ Ιμπέρ, και η τρίτη μας εκπομπή πάνω στη ζωή και το έργο του έφτασε στο τέλος της. Αύριο στις 3 και πάλι θα είμαστε μαζί για τη συνέχεια του αφιερώματος. Από τον Σταμάτη Αθανάσουλα στην παραγωγή και παρουσίαση και τον Γιώργο Κωστόπουλο στην ηχογράφηση και το μοντάζ, καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Το φανταστικό μουσείο της μουσικής. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.

Με τον Ανδρέα Στάιερ στο τσέμπαλο ακούσαμε αναγεννησιακή σύνθεση που υπογράφει ο Βίλιαμ Μπέρτ στο Λονδίνο του 1590. Με τίτλο «La Volta», γραμμένο σε δυναμικό τριμερή ρυθμό, χορού ιταλικής προέλευσης, ιδιαίτερα αθλητικού. Πρόκληση για τους ευγενείς χορευτές της εποχής με έντονη τονισμένη άρση, μουσικό σύνθημα που υποδείκνυε στον χορευτή την ακριβή στιγμή που έπρεπε να σηκώσει τη συνοδό του ψηλά στον αέρα για στροφή, βοηθώντας τη με το μυρό και το χέρι του. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, με τη μουσική του William Byrd και βήματα χορού αναπήδησης από το μακρινό 1590, ξεκινήσαμε για τη σημερινή διαδρομή μας στις αίθουσες του Φανταστικού Μουσείου της Μουσικής από έργο σε έργο σε επιλογές ελεύθερων συνειρμών. Και χωρίς αργοπορία κάνουμε το επόμενο βήμα, που διαρκεί περίπου 140 χρόνια και προσγειωνόμαστε στην Νάπολη του 1754. Για μουσική του πρώτου βιολιού της ορχήστρας του Θεάτρο Νουόβο, του νέου θεάτρου της πόλης. Αγαπητό μουσικό όργανο της λαϊκής διασκέδασης από

Στους δρόμους και τις ταβέρνες της πόλης μπαίνει στις επαύλεις ευγενών και αριστοκρατών. Κρατά τον παλμό της ευθυμίας της μουσικής στις πλατείες, την αισθηματική οικειότητα μιας νυχτερινής σερενάτας κάτω από ένα παραθύρι και κλείνει με τους παιχνιδιάρικους τονισμούς και τις συγκοπές του ρυθμού του χορού Zig, που έχει κλείσει ήδη περισσότερο από έναν αιώνα στις παρτιτούρες των συνθετών. Όλα αυτά σε μουσική με τη μορφή λόγιας μουσικής κοντσέρτου για σόλο όργανο έγχορδα και μπάσο κοντίνουο. Θα ακούσουμε το κοντσέρτο για μαντολίνο σε ρε μίζωνα του Εμμανουέλε Μπαρμπέλα με τρία μέρη. Αλέγκρο με καντέντσα του σολίστα, Αντάντινο, Τζίγκα Αλέγκρο με τον Αβία Βιτάλ στο μαντολίνο, τους μουσικούς της ορχήστρας εποχής Ιλτζαρντίνο Αρμόνικο σε διεύθυνση του Τζοβάνι Αντονίνι.

Επόμενος προορισμός μας, η Βιέννη του 1787. Για μια σύντομη σερενάτα ανεξάντλη του ευρηματικού ταλέντου που βάζει τη δική του πενελιά σε ό,τι κι αν κάνει. Εδώ σε μορφή άριας για όπερα που λυκνίζεται στο ρυθμό ενός ήρεμου παραδοσιακού χορού και τη συνοδεία του μαντολίνου και της ορχήστρας που μιμούνται ίσως τους χτύπους της καρδιάς, μια που αυτή η καντσονέτα συνοδεύει ένα από τα στιγμιότυπα δράσης του διάσημου γυναικοκατακτητή ήρωα της όπεράς του, Ντον Τζοβάνι. Είναι τώρα μεταμφιασμένος σε υπηρέτη, αν και μόλις έχει συνευρεθεί ερωτικά με την Ντόνα Ελβίρα, είναι ξανά έτοιμος για το ερωτικό παιχνίδι. Με τους καθόλου ντροπαλούς στίχους του Λορέντζο Νταπόντε, τραγουδά για να σαγηνεύσει, να παρασύρει την νέα ενδυνάμει κατάκτησή του, τώρα την υπηρέτρια της Ντόνα Ελβίρα. «Έλα, βγες το παραθύρι, ο θησαυρέ μου, έλα να παρηγορήσεις τα δάκρυά μου. Αν μου αρνηθείς κάποια ανακούφιση, μπροστά στα μάτια σου θέλω να πεθάνω. Έχεις στόμα πιο γλυκό από το μέλι. Εσύ που έχεις ζάχαρη στην καρδιά σου, μην είσαι τόσο σκληρή μαζί μου. Τουλάχιστον βγες, εμφανίσου, ωραία μου αγάπη». Από την τρίτη σκηνή της δεύτερης πράξης της όπερας «Don Giovanni» του Wolfgang Amadeus Mozart, άρια «De Vieni alla finestra». «Έλα βγες στο παράθυρο». Με τον Δημήτρη Τηλιακό, την ορχήστρα «Musica Eterna» σε διεύθυνση του Θεόδωρου Κουρεντζή.

Βρισκόμαστε τώρα στο Παρίσι του 1849, για μέρος από μουσική δωματίου που κερδίζει επιτέλους τη δημιουργό του, καταξιωμένη πιανίστρια και μοναδική γυναίκα καθηγήτρια στο κονσερβατουάρι ήδη από το 1842, τον ίδιο μισθό με τους άνδρες συναδέλφους της. Στην πρεμιέρα το έργο ενθουσιάζει κοινό, κριτικούς και συναδέλφους. Για την τόλμη μιας γυναίκας να συνθέσει το αδιανόητο για εκείνη την εποχή. Μουσική δωματίου. Για την ιδιαιτερότητα του μουσικού συνόλου για το οποίο επέλεξε να γράψει. Θα ακούσουμε μουσική της Λουίς Φαρένκ, το τρίτο μέρος «Σκέρτσο Βιβάτσε», από το έργο «Νονέτ Πουρκόρντ Εβάν» σε «Ρέιφε Σιμίζωνα», δηλαδή έργο για σύνολο 9 μουσικών, που αποτελείται από ένα κουαρτέτο εγχόρδων και ένα κουιντέτο πνευστών, με τους Γκιγιόμ Σούτρ στο βιολί, Μιγκέλ Ντε Σίλβα στη βιόλα, Φρανσουά Σάλκ στο τσέλο, Βανσάν Πασκέ στο κοντραμπάσο, Φιλίπ Μπερνόλτ στο φλάουτο, Ρωμάν Γκιγιό στο κλαρινέτο, Φρανσουά Λελέ στο όμποε, Ζιλμπέρ Οντάν στο φαγκότο και Αντρέ Καζαλέ στο γαλλικό κόρνο.

Στον επόμενο σταθμό της διαδρομής μας στεκόμαστε στη Δρέσδη του 1906. Εγκαταστάθηκε εδώ με την οικογένειά του εγκαταλείποντας προσωρινά τη Ρωσία λόγω της πολιτικής αναταραχής. Και ήρθαμε για μουσική μέρος μιας μεγάλης κλίμακας σύνθεσης που ξεκινά εδώ να συνθέτει κρυφά. Με το βάρος της πρώτης προσπάθειάς του πριν από 10 χρόνια να συνθέσει στην αντίστοιχη μουσική μορφή καταξίωσης ενός συνθέτη. Τότε η συμφωνία του η πρώτη δεν άρεσε. Τον οδήγησε σε κατάθλιψη 4 ετών και φαίνεται πως είχε πει για το είδος «Δεν μου αρέσουν οι συμφωνίες και δεν ξέρω να γράφω». Τώρα, παρόλο που στη διάρκεια της σύνθεσης σταματά κάποια στιγμή γιατί το έργο γίνεται βαρετό όπως λέει, τελικά ολοκληρώνει το 1907 μια συμφωνία διάρκειας μίας ώρας, όπως ακριβώς τη θέλει ο ίδιος. Θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος αυτής της συμφωνίας, που κρατά την εσωτερική δομή στον τύπο της παράδοσης, ενός σκέρτσο. Όχι όμως σε ρυθμό σε 3 όπως συνηθίζεται, αλλά σε 2/4. Και με τις βασικές νότες του ψαλμού Dies Irae, της Οργής του Θεού, ψαλμού από τον 12ο αιώνα ενταγμένο στην νεκρόσιμη ακολουθία της Καθολικής Εκκλησίας, ως μοτίβο που επαναλαμβάνεται σε εμβατηριακό ρυθμό υπογραμμίζοντας τις εναλλαγές διαθέσεων, κρύβοντας συμβολισμού σκέψεων του συνθέτη. Θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος, Allegro Molto, από τη Συμφωνία Αριθμός 2 του Σεργέη Ραχμάνινοφ, με την London Symphony Orchestra σε διεύθυνση του Βαλέρη Γκέργεφ.

Προορισμός η Πράγα του 1921. Για τις ίδιες νότες που τραγουδούν την οργή του Θεού Διεσύρε στην εκρόσιμη ακολουθία και εδώ χορεύουν στις ρυθμικές ανατροπές του ρυθμού ragtime που έχει έρθει με τους Αμερικανούς στρατιώτες στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Με τον πιο εμφατικό τρόπο στο πρώτο μέρος σουίτας για ορχήστρα δωματίου ενός 27χρονου συνθέτη που ίσως τολμά κάτι αντίστοιχο για πρώτη φορά στην Πράγα, σίγουρα είναι ανάμεσα στους πρώτους Ευρωπαίους συνθέτες που φέρνουν την αμερικανική jazz στη μουσική δωματίου που θα παιχθεί σε αίθουσα συναυλιών. Θα ακούσουμε μουσική του Έρβιν Σούλχοφ από τη σουίτα για ορχήστρα δωματίου όπου 37, μέρος πρώτο, Ragtime, με τους μουσικούς του συνόλου Ebony Band Amsterdam σε διεύθυνση του Werner Herbens.

ξαγενευτικός ρυθμός που συνεπέρνει μας φέρνει τώρα στη Νέα Υόρκη του 1932. Τον τραγούδισαν και τον χόρεψαν ο Fred Astaire και η αδερφή του Adele με τον συνθέτη στο πιάνο στη σκηνή του Broadway το 1924. Στο musical Lady, Be Good. Τώρα, στο 1932, ο συνθέτης του, ο George Gershwin, του δίνει μορφή κομματιού για πιάνο. Σε μια μινιατούρα μάθημα συγκοπών που θα μπει στο ρεπερτόριο και στις αίθουσες συναυλιών της Λόγιας Μουσικής. Από τη συλλογή με αντίστοιχες μετατροπές τραγουδιών του σε κομμάτια για πιάνο, Songbook, βιβλίο τραγουδιών, Fascinating Rhythm with Agitation, συναρπαστικός ρυθμός, με αναστάτωση, στην ερμηνεία του Frank Bralais.

Συνεχίζουμε στο Ρίο Ντε Τζανέιρο του 1951. Εδώ με τους ρυθμούς της παραδοσιακής βραζιλιάνικης αστικής λαϊκής μουσικής και των χορών τσόρο. Πάνω στον χτύπο του αρχικού ορισμένου μέτρου που πρέπει να κρατιέται με ακρίβεια, το ζητά ρητά ο συνθέτης στην οδηγία της ρυθμικής αγωγής, στο διάλογο σόλο μουσικού οργάνου και ορχήστρα στη μορφή κοντσέρτο. Από το κοντσέρτο για κιθάρα και ορχήστρα με αριθμό καταλόγου 501 του Αιτόρ Βιλαλόμπος, μέρος πρώτο, Allegro Preciso, με τον Julian Brim στη κιθάρα, την London Symphony Orchestra σε διεύθυνση του André Prévent.

επιστροφή στη Νέα Υόρκη, τώρα την περίοδο μεταξύ 1951-1957, για μέρη ενός κοντσέρτου που ωστόσο δεν έχει ακριβώς αυτή τη μορφή, μοιάζει και με ορχιστρική σουίτα χορών, θα μπορούσε να πει κανείς νεοκλασική, αλλά δεν είναι ούτε αυτό. Γιατί τελικά οι τίτλοι της ευρωπαϊκής παράδοσης που χρησιμοποιούνται για τα μέρη του δεν ορίζουν απόλυτα τα χαρακτηριστικά τους. Ο συνθέτης χρησιμοποιεί και πρακτικές ρυθμομελωδικής μελοποιίας της λαϊκής θρησκευτικής μουσικής της Αρμενίας, χώρας καταγωγής του πατέρα του. Κάθε ένα από τα 9 μέρη αυτού του ιδιαίτερου κοντσέρτου, ένας ρυθμομελωδικός διάλογος του βιολού με το σώμα της ορχήστρας εγχόρδων. Από το δεύτερο κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα εγχόρδων του Alan Hovhaness, όπους 89α, θα ακούσουμε τα πρώτα 3 μέρη. Παστοράλ, Άρια, Αλέγκρο. Με την Ζήνα Σιφ στο βιολί, την ορχήστρα Salzburg Chamber Soloists, σε διεύθυνση της Αβιάννα Άιζενμπεργκ.

Πηγαίνουμε στην Κοπενχάγη του 2017 για μουσική που προκύπτει από τη συνάντηση λαϊκής μουσικής παράδοσης της Δανίας από χειρόγραφο του 18ου αιώνα με τους μουσικούς ενός συνόλου κλασικού κουαρτέτου εγχόρδων. Στις μελωδίες και τους ρυθμούς της παράδοσης της χώρας τους, που συνδέονται από ακόμα πιο παλιά με ρυθμούς χωρών της Σκωτίας και της Ιρλανδίας, ρίλ και ζιγ, αυτοσχεδιάζουν και τις διασκευάζουν τελικά όπως τις ονειρεύονται, σε συνθέσεις που μπαίνουν σε παρτιτούρα για κουαρτέτο εγχόρδων. Από τους μουσικούς του συνόλου Danish String Quartet θα ακούσουμε τη δική τους διασκευή πάνω στον παραδοσιακό σκοπό The Drummer, που θα πει «αυτός που ονειρεύεται».

Έχω έναν ρυθμό που χτυπά στο μυαλό μου επίμονα. Η μέρα που θα με τρελάνει δεν είναι μακριά. Έρχεται το πρωί νωρίς, χωρίς καμιά προειδοποίηση και ορείται γύρω μου όλη τη μέρα. Πρέπει να τον πλησιάσω κάποια μέρα κρυφά και να του μιλήσω. Ελπίζω να με έχεις ακούσει όταν λέω συναρπαστικός ρυθμός. Με έχεις σε κίνηση. Συναρπαστικός ρυθμός, τρέμω εντελώς. Κάθε πρωί σηκώνομαι με τον ήλιο, αρχίζω να τρέχω πέρα δόθε χωρίς σταματημό. Το ξέρω πως κάποτε δεν είχε σημασία, τώρα όμως είμαι δυστυχισμένος. Λαχταρώ να γίνω άνθρωπος που ήμουν παλιά. Συναρπαστικέ ρυθμέ, δεν σταματάς να με ταλαιπωρείς. Σε ελεύθερη απόδοση ορισμένη από τους στίχους του Ήρα Γκέρσουιν, από το τραγούδι που επισκεφτήκαμε σε μορφή κομματιού για πιάνο σε προηγούμενο σταθμό της διαδρομής μας το 1932. Στον τελευταίο προορισμό μας σήμερα επιστρέφουμε στο τραγούδι, αλλά με μια σύγχρονη βρετανική ματιά για φωνητικό σύνολο. Σε διασκευή του Bob Chilcott θα ακούσουμε το Fascinating Rhythm του George Gershwin, με τους χοροδούς του συνόλου Tenebre Consort σε διεύθυνση του Nigel Short.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, με συναρπαστικούς ρυθμούς και χορευτικά βήματα φτάσαμε και σήμερα στην έξοδο του Φανταστικού Μουσείου της Μουσικής. Ως την επόμενη συνάντησή μας, εύχομαι να συναρπαστικούς ρυθμούς και χορευτικά βήματα φτάσαμε και σήμερα στην έξοδο του Φανταστικού Μουσείου της Μουσικής. Ως την επόμενη συνάντηση.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μουσική μικρού μήκους. Μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.
2: Στις αγροτικές περιοχές των Απαλαχίων των αρχών του 19ου αιώνα, στο τέλος μιας σκληρής μέρας δουλειάς, οι αγρότες αφήνουν επιτέλους την τσάπα τους κάτω. Μαζεύονται στον αχυρώνα της φάρμας, ο καθένας με το φαγητό του, το ποτό του και μια αυτοσχέδια γιορτή στείνεται με τραγούδι και χορό. Βέβαια όχι κάθε μέρα, ωστόσο σίγουρα στο τέλος της εβδομάδας συγκεντρώνονται από την ευρύτερη περιοχή στον πιο μεγάλο αχυρώνα, μοιράζονται τα νέα τους, συζητούν τις σοδιές, τα προβλήματα, τις χαρές. Όλα μπορούν να συμβούν όταν αφήνουν την τσάπα κάτω. Το «hold down», που γίνεται το χαρακτηριστικό όνομα της γιορτής και η σύναξη αυτή με τη σειρά της δίνει την ονομασία της και στον πιο συχνό χορό τους. Ο χορός «hold down» συνδυάζει τις παραδόσεις των κατοίκων της περιοχής, μεταναστών της Ευρώπης από την Ιρλανδία, τη Σκωτία, με την ένταση των σκλαβωμένων αφροαμερικάνικων ρυθμών, σε μουσική με έντονο ρυθμό 2 τετάρτων, με βιολί και μπάντζο και τον ήχο των τακουνιών στο ξύλινο πάτωμα. Στη Νέα Υόρκη του 1942, ο Άρον Κόπλαντ δέχεται μια παραγγελία που έρχεται από το Μόντε Κάρλο, από τα ρωσικά μπαλέτα, για μουσική για μπαλέτο που θα έχει τον ήχο της Αμερικής, μια που θα παιχθεί σε παράσταση στην Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης. Η χορογράφος Άγνες Δε Μίλ και ο Άρον Κόπλαντ ξεκινούν τη συνεργασία τους για το σενάριο πολύ άσχημα, με βαριές κουβέντες εκατέρωθεν. Όμως τελικά γεννιέται το ρόντεο, με βασικό σκηνικό ένα ράντσο. Μια ντόπια κοπέλα ανταγωνίζεται τις κοπελιές που έχουν έρθει από την πόλη για το ενδιαφέρον την καρδιά του επιστάτη της φάρμας. Η κορύφωση, το φινάλε της ιστορίας εξελίσσεται στη γιορτή στον Αχυρώνα, όπου η κοπέλα βγάζει τα ταλαιπωρημένα ρούχα της γελαδάρισσας, έρχεται με φόρεμα της μόδας όπως και των κοριτσιών της πόλης και είναι η πιο όμορφη από όλες. Τελικά κερδίζει το τέρι που της πρέπει, όχι τον άξιστο επιστάτη, αλλά τον καλό ευγενικό νέο που σέβεται αυτήν και τον τόπο της. Ο Άρον Κόπλαντ δανείζεται μελωδίες από δύο γνωστά τραγούδια χορού της λαϊκής παράδοσης. Το «Hold Down» του μπαλέτου του είναι και η γιορτή και ο χορός της, όπως η πιο χαρακτηριστική εικόνα και ήχος της λαϊκής παράδοσης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής της εποχής του, του 20ου αιώνα. Και έκτοτε πολύ συχνά συμφωνικό ανκόρ όλων των ορχιστρών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Άλλος πλανήτης, άλλη αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε τρίτο πρόγραμμα. Είναι μια εκπομπή με θέματα από το χώρο της έκθεσης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 7. Θέματα με επαφή με την επικαιρότητα, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο έντονη. Σήμερα θα έλεγα πολύ έντονη, θα κάνουμε ταξίδι σε τρία νησιά. Τον ήχο επιμελείται η Μαρίλια Γεροντίδη. Στο μικρόφωνο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε. Σε ό,τι αφορά τη μουσική που θα ακούσουμε σήμερα, δεν ξέρω για κάποιο λόγο ήθελα να ακούσουμε σήμερα Γκαμπριέλ Φορέ. Και έτσι θα ακούσουμε Γκαμπριέλ Φορέ, με εξαίρεση ένα κομμάτι αργότερα του Σέμψη που το λέει Πασπαλά. Λοιπόν, και ξεκινάμε με Γκαμπριέλ Φορέ μέχρι να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα.

0: είναι η Άνδρος. Και η Άνδρος είναι ένας σταθμός για εικαστικούς λόγους. Θα μιλήσουμε σήμερα για τους ΠΛΟΕΣ. Είναι η 32η διοργάνωση των ΠΛΟΕΣ. Είναι μια έκθεση που έχει γίνει βέβαια θεσμός, όπου ΠΛΟΕΣ η Αθηνά Σχοινά, ο άνθρωπος που εμπνεύστηκε αυτή την έκθεση και την επιμελείται από την πρώτη της διοργάνωση μέχρι και σήμερα, και πάντα με μια πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα, η οποία υπάρχει κωδικοποιημένη σε έναν πολύ ενδιαφέροντα τίτλο. Η Αθηνά Σχοινά, για όσους δεν την ξέρουν, είναι επίτιμη καθηγητρία του ΕΚΠΑ, είναι ομότιμη μάλλον, είναι ιστορικός τέχνης και πολιτισμού και πολλά πολλά πολλά άλλα πράγματα, και είναι και φίλη μου. Λοιπόν, Αθηνά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Γιώργο μου.
0: Λοιπόν, τίτλος φέτος είναι «Το ένιγμα της εικόνας, άνθρωπος εν εικόνη διαπορεύεται». Για, ναι, κάνε, για εξήγησέ μας τον τίτλο.
1: Ναι. Είδα σε μια προσωπογραφία του Κόντουλου ότι δεν υπέγραφε με το όνομά του, αλλά με ένα στίχο που προφητά να ξαναβεί.
0: Κάνει λίγο διακοπές το τηλέφωνο σου, Αθηνά.
1: Ναι.
0: Κάνει διακοπές λίγο το τηλέφωνο σου. Τώρα είσαι εντάξει όμως.
1: Ναι. «Άνθρωπος εν εικόνη διαπορεύεται».
0: Ναι.
1: Έλεγε, ας πούμε, είχε γράψει αντί για την υπογραφή του.
0: Ναι.
1: Και έψαξα και το βρήκα. Και σημαίνει, ας πούμε, ότι ο άνθρωπος περνάει όλη του τη ζωή μέσα από εικόνες. Και σκέφτηκα, μήπως και εμείς γινόμαστε εν τέλει μια εικόνα. Τι είναι εικόνα? Και είπα να κοιτάξω το ένιγμα της εικόνας. Όχι γιατί θα υπάρξει, ας πούμε, δίνει λύση σε αυτό το πράγμα, αλλά είναι ένας τρόπος να διευρύνει κανείς το θέμα και να δει τα επίπεδα της εικόνας, τους τρόπους που λειτουργεί και στην ψυχοσύνθεση του δημιουργού, αλλά και του θεατή. Τι προσλαμβάνει μέσα από την εικόνα? Και λέω, δεν το βάζω σαν θέμα. Και έκανα μια σύγκριση σε σχέση με το βλέμμα του Νάρκησου και το βλέμμα της Μέδουσας. Ο Νάρκησος γιατί? Γιατί έχουμε κάποια κοινά στοιχεία με εκείνη την εποχή, διότι εμείς φωτογραφίζουμε μέσα από κινητά, μέσα από ό,τι μπορείς να φανταστείς, και αποθηκεύουμε συνέχεια εικόνες των εικόνων. Δεν ζούμε πραγματική ζωή, την απομνημονεύουμε, δηλαδή την αποθηκεύουμε ουσιαστικά τη ζωή μέσα από ό,τι διαθέτει η ηλεκτρονική μας επικοινωνία. Και αυτό είναι πάρα πολύ περίεργο, γιατί δημιουργεί εξαρτήσεις. Βλέπεις ότι πας κάπου και συνέχεια με ένα κινητό φωτογραφίζεις για να έχεις. Η μνήμη, όταν, ας πούμε, δεν λειτουργεί και ησυχάζεις ότι κάποιος αποθηκεύει, αδυνατίζει. Και δεν είναι μόνο αυτό. Το κινητό δημιουργεί εξάρτηση. Και γενικότερα η φωτογραφία δημιουργεί εξάρτηση με τον τρόπο που θέλεις να επικοινωνήσεις με τον άλλον. Πάει ο λόγος, πάνε όλα, γίνονται όλα, εικονοποιούνται δηλαδή όλα με έναν κάποιο τρόπο και ξεχνιούνται.
0: Και πέρα από αυτό, ο Νάρκησος ερωτεύτηκε το είδωλό του.
1: Μπράβο.
0: Δηλαδή
1: μπράβο,
0: εδώ έχουμε είδωλα δηλαδή.
1: Μπράβο.
0: Ουσιαστικά ερωτευόμαστε την εικόνα μας μέσα, όπως την έχουμε φωτογραφίσει σε μια selfie, ας πούμε.
1: Μπράβο. Εγώ θα σου πω ότι πριν πήγα στα Θιέστια δείπνα, γιατί ο τρόπος με τον οποίο κατανάλωνε τα παιδιά του ο Θιέστης καταναλώνταν και αυτό στον μύθο. Δηλαδή μετά το δείπνο τελειώνει ο ρόλος του Θιέστη. Δηλαδή είναι η κατανάλωση και η αυτοκατανάλωση. Εν πάση περιπτώσει, είπες κάτι πάρα πολύ ωραίο και έτσι ξεκίνησα μετά τον Θιέστη. Είπα ο Νάρκησος, βλέποντας τη λίμνη για πρώτη φορά το πρόσωπό του, ερωτεύεται την αντανάκλασή του, δεν ξέρει ποιος είναι, και ξαφνικά βλέπει αυτό το πράγμα και το ερωτεύεται, ενώ προσπαθώντας να το πιάσει, γιατί ο ήλιος ταξιδεύει, δηλαδή μετακινείται συνεχώς, Και εκείνη την ώρα εξαχνών, το βλέπει το είδωλό του και εξαχνώνεται ταυτοχρόνως. Και την ίδια εκείνη στιγμή, στο βάθος της λίμνης, βλέπει τη μεγάλη σκιά, αυτόν τον γνώφο, όπως λέγεται, το φωταβιέ σκοτάδι, όπου πράγματι είναι ένα μεγάλο μυστήριο, είναι το είναι, όπως έλεγαν οι φιλόσοφοι, σε σχέση με το φαίνεσθε του καημένου του Νάρκησου που πνίγεται στα νερά της λίμνης, εν πάση περιπτώσει.
0: Και καημένη η Χόπ τον είχε ερωτευτεί.
1: Μπράβο, πολύ σωστά. Και ο ίδιος ο Βίδιος δίνει και την ιστορία της Μέδουσας. Ο ένας κοιτάζεται, ο Νάρκησος κοιτάζεται και η Μέδουσα κοιτάζει. Είναι λοιπόν δύο βλέμματα, κοιτάζει και παγώνει τον άνθρωπο. Γιατί? Του στερεί την εξέλιξη. Όταν, ας πούμε, δεν υπάρχει εξέλιξη, δεν υπάρχει χρονικότητα εξέλιξη, μένεις στα είδωλα, όπως πολύ σωστά είπες, και μέσα από τα είδωλα απομειώνεσαι σταδιακά και στο τέλος πεθαίνεις. Ο Περσέας, που τον είχε γεννήσει η Δανάη με τον Δία, που είχε γίνει χρυσή βροχή, λέει ο μύθος, κάποια στιγμή αποφάσισε να σκοτώσει την Μέδουσα. Και τότε του είπε

0: Επομένως, του είπε πρόξε, θα σου δώσω μια χάλκινη εικόνα, μια χάλκινη, με συγχωρείς, μια χάλκινη ασπίδα, και εκεί θα δεις την αντανάκλαση της Μέδουσας. Κοιτώντας την αντανάκλαση, τότε θα ιερουργήσει, δηλαδή θα μεταμορφώσει την Μέδουσα. Γιατί το ξέρουμε αυτό? Γιατί όταν την αποκεφαλίζει μέσω αντανακλάσεως, η μάσκα, έχει σχέση με το θέατρο πάρα πολύ αυτό, η μάσκα που της έχει αφαιρεθεί ο χρόνος, η χρονικότητα, η εξέλιξη, γίνεται γοργόνιο και η Αθηνά το παίρνει και το βάζει στο κέντρο του στήθους της. Στηρίζει την αιγίδα της. Σημαίνει ότι, όπως και η μάσκα του θεάτρου, σε αυτόν που κρύβεται από πίσω, πρώτον τον προφυλάσσει και δεύτερον δανείζεις εσύ τον ψυχισμό σου, ο ηθοποιός δηλαδή, και γίνεται, ζωντανεύει η μάσκα ανάλογα με το δικό σου ψυχισμό. Αυτό κάνει η τέχνη. Δηλαδή ανάλογα με τα ερωτήματα που θέτεις, αυτό που βλέπεις, ανάλογα με τις αποκωδικοποιήσεις που κάνεις, αυτό το πράγμα ζωντανεύει, παίρνει οργανικότητα. Το ανόργανο σχήμα παίρνει οργανικότητα.
1: Και όλο αυτό πώς γίνεται έκθεση? Γιατί θα μου πεις έλα να το δεις, αλλά
0: ναι,
1: πώς γίνεται έκθεση αυτό? Έγινε έκθεση αυτό όλο το σκεπτικό?
0: Όχι, είναι το σκεπτικό, και είπα εγώ από τη μια πλευρά, συγγνώμη να σου είπα για την μυθολογία και πώς ξεκινάει και ναι, κάνω μια διαδρομή. Όμως λέω από τη μεριά του δημιουργού, εκείνο που αντλεί εκείνος είναι όψεις της συνείδησης, πτυχές του υποσυνειδήτου, πτυχές του ασυνειδήτου, πτυχές της επισυνειδητότητας, δηλαδή όλα αυτά που γίνονται στον κόσμο και ο τρόπος με τον οποίο εμείς τα αντλούμε, όλα αυτά γίνονται ένα ψυχικό αμάλγαμα και ο δημιουργός επιλέγει την χρειά, τον τρόπο, το υλικό, την τεχνική, και εκεί μπορεί και βγάζει μια συνθετότητα αυτών των πραγμάτων από τη μια πλευρά. Από την άλλη, ο θεατής δανείζεται μέσα από τη γλώσσα ορισμένες παραμέτρους. Δηλαδή, όταν μιλάμε, δεν μιλάμε μόνο κυριολεκτικά, πραγματογνωστικά, αλλά ταυτοχρόνως αλληγορικά, συμβολικά, μεταφορικά, αλληγορικά και συνειρμικά. Δηλαδή, εμείς όταν βλέπουμε κάτι, πάντοτε λειτουργεί, όπως η γλώσσα μας, λειτουργεί όλο αυτό όλη αυτή η στρωματογραφία, η διαστρωμάτωση, λειτουργεί ασυναίσθητα. Όταν βλέπουμε μια καμπάνα, πάντοτε κάνουμε συσχετισμούς, ανάλογα με τον τρόπο που εμφανίζεται. Με τι είναι κοντά, με τη χρειά, με την τονικότητα, με τις εντάσεις των χρωμάτων, με τις αλληλουχίες τους, με τον τρόπο που είναι το σχέδιο, με τι υλικό είναι. Όλο αυτό είναι, μας κινητοποιεί, όλη αυτή η τεχνική μας κινητοποιεί για να μπορούμε να ενεργοποιήσουμε αυτές τις διαστάσεις που έχει και ο λόγος της εικόνας. Ο λόγος της εικόνας αυτός είναι δηλαδή. Και έτσι επέλεξα πράγματα, επέλεξα και ζωγραφική, γλυπτική, χαρακτική, όλα αυτά που τους έχει απασχολήσει τους καλλιτέχνες σε ένα μέτρο και με έναν τρόπο, κάποια εκδοχή από αυτό που σου είπα.
1: Mm-hmm. Είναι καινούργια έργα ή υπάρχουν και κάποια παλαιότερα?
0: Κοίταξε, εγώ πάντοτε παίρνω κάτι για να δείξω ότι δεν τα κάνανε για μένα επίτηδες, mm-hmm, όπου έχουν εκτεθεί, μπορεί πριν από χρόνια, μπορεί ας πούμε κάποια στιγμή, γιατί μπορώ να διαπιστώσω ότι πράγματι το ζητώ συγκεκριμένα, που έχουν ήδη αυτό το ψήγμα του προβληματισμού.
1: Mm.
0: Και είναι συμπλήν η καινούργια, η παλαιότερα ή κάτι. Ναι,
1: ναι, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι έργα τα οποία έχουν μπει σε μία έκθεση τα παλαιότερα και ξαφνικά παίρνουν διαφορετικό φως συνδυαζόμενα με τα υπόλοιπα.
0: Ναι, ναι. Δεν θα πει κανένας ότι, γιατί ξέρεις, καμιά φορά λένε «Α, θα κάνω έκθεση το τραπέζι». Και όλοι ζωγραφίζουν τραπέζια. Δεν γίνεται έτσι. Δηλαδή τον κάνεις τον άλλον βιομηχανικό εργάτη. Ενώ όταν φτιάξεις ένα σκεπτικό, πρέπει εσύ να σκεφτείς σε ποιους θα αποτανθείς και ο τρόπος με τον οποίο θα τα συνδυάσεις όλα αυτά μέσα στην έκθεση, ώστε να μην

0: γίνεται μια ρωσική σαλάτα για να μπαίνει ο άλλος μέσα και να μοιείται πραγματικά. Και έχω βάλει και λίγο μουσική, βάζω και φρασούλες φιλοσοφικές στους στίχους γύρω τριγύρω και έτσι προσιλώνεται ο άλλος άνθρωπος και βλέπει, δεν είναι καταναλωτική η εικόνα της τέχνης. Πρέπει να προσιλωθείς για να μπορέσεις να δεις πράγματα από τον εαυτό σου. Γιατί διευρυνόμενοι μέσα από τις αναζητήσεις, η συνείδησή μας πάντοτε διευρύνεται ορίζοντάς μας. Η αυτεπίγνωσή μας, η αυτογνωσία μας. Αυτό είναι το κέρδος της τέχνης.
1: Τώρα, τα κείμενα αυτά που λες, που υπάρχουν, τα κείμενα και που υπάρχουν παράλληλα με τα έργα στην έκθεση, εξηγούν τα έργα, δεν φαντάζομαι. Όχι, κάτι άλλο κάνεις. Τι κάνεις με τα κείμενα?
0: Δεν είναι, ας πούμε, λεζαντοκείμενα, δηλαδή δεν είναι επεξηγηματικά ποτέ. Γιατί λέω, η τέχνη δεν εικονογραφεί, εκφράζει. Mm-hmm. Επομένως, μέσα από τα κείμενα που είναι ποιητικά, φιλοσοφικά περισσότερο, αποσπάσματα από το δικό μου το κείμενο, τροποποιημένα πάντοτε για να μην είναι ακριβώς τα ίδια, σε βάζει σε έναν δρόμο να στοχαστείς. Δεν είναι ακριβώς κάτω από τα έργα. Είναι τα έργα καμιά 200 έργα, είναι 30 αυτές οι φρασούλες διάσπαρτες μέσα στους δύο ρόφους.
1: Ουσιαστικά είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζεις εσύ υποκειμενικά την εικόνα.
0: Μπράβο, ναι. Και γενικότερα να βάλεις τον άλλο άνθρωπο στον δρόμο να στοχαστεί γύρω από αυτά που βλέπει και όχι αχ, μ' αρέσει, φεύγω, δεν μ' αρέσει, δεν φεύγω, τι προτιμώ. Δεν είναι κριτήριο, το γούστο. Mm-hmm. Ο σταθμός, ας πούμε, το ερώτημα είναι πώς μπορεί να κινητοποιήσει ευρύτερα στρώματα του εαυτού.
1: Μας είπες ότι έχεις βάλει και μουσική στην έκθεση, Αθηνά. Η μουσική αυτή πώς λειτουργεί, δεν ξέρω. Εμένα δεν μου έχει τύχει σε έκθεση να ακούσω μουσική.
0: Κοίταξε γενικώς. Να δεις, προσπαθώ να επιλέξω ένα κομμάτι που γίνεται rotation, δηλαδή ένα κομμάτι 3-4 λεπτών που γίνεται rotation, δηλαδή ανακυκλώνεται χαμηλόφωνα μόνο και μόνο για να δημιουργεί ατμόσφαιρα. Η τέχνη, Γιώργο μου, όταν δεν κινητοποιεί σύνθετα το συναίσθημα, δεν μπορεί να αρχίσει να κινητοποιεί το νου. Δεν είναι νοητική κατάσταση. Από το συναίσθημα ξεκινούν όλα. Έτσι λοιπόν, ο φωτισμός, οι σχέσεις των έργων, λίγο κάτι που θα διαβάσει, ο συνειρμός που θα κάνει ο θεατής, και κυρίως έχω πάρει εφέτος, ας πούμε, πήρα την εισαγωγή από τη μουσική για πιάνο και ορχήστρα του Ερνέστο Κορτάσαρ. Αυτός ο συμπέτης Μεξικανός, γεννήθηκε το 50 και πέθανε το 14, δυστυχώς, το 2014. Mm-hmm. Είναι ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης, διεθνώς γνωστός βέβαια. Πήρα μόνο την εισαγωγή. Γραμμένο αυτό το μουσική για πιάνο και ορχήστρα το 1999. Πήρα μόνο ένα απόσπασμα από εκεί και το έκανα έτσι ώστε να μην είναι hip hop φυσικά, να είναι μια σουρδίνα από κάτω. Ούτε δεν μ' αρέσει ούτε τα γιόγκι, μόγκι και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι για άλλους λόγους, ας πούμε, αυτές οι μουσικές, τα ομ και τα μομ. Όχι. Εκείνο είναι ένας τρόπος να νίξει τις χορδές λίγο του συναισθήματος, να το υποβοηθήσει ώστε να κινητοποιηθεί η ψυχούλα του ανθρώπου μαζί με το βλέμμα, από το βλέμμα, για να μπορέσει να στοχαστεί να πάει σε βαθύτερο επίπεδο από όσα βλέπει και μπορεί γρήγορα να καταναλώσει. Αυτό είναι ο στόχος αυτής της έκθεσης.
1: Και εκτός από αυτό έχω την αίσθηση ότι είναι και μια, η μουσική αυτή πρέπει να δημιουργεί την τάση να σωπαίνει ο άλλος, δηλαδή και με παρέα να είναι, να μην μιλάει, πρέπει να υπάρχει νεκρική σιωπή, πράγμα που δεν υπάρχει συνήθως όταν πηγαίνει πολλοί κόσμος.
0: Είναι και το φως και όλα αυτά, έτσι χαμηλότανε και πραγματικά σταματούν, πραγματικά.
1: Αλήθεια, στα εγγένεια όταν πήγαν να επισκεφθούν την έκθεση και άρχισε η μουσική, μιλάγανε?
0: Δυστυχώς τα εγγένεια είναι πάρα πολλοί που έρχονται, Γιώργο μου.
1: Ναι.
0: Είναι δηλαδή μια γιορτή χαρά, δεν
1: γι' αυτό
0: ξέρω
1: το αποφεύγω.
0: Τι, βλέπουν τους γονείς τους, ναι, καλά κάνει. Βλέπουν τους γνωστούς τους, βλέπουν τους γονείς τους, οι γονείς, τα βαφτιστήρια, δεν ξέρω τι, ο χαμός το ίσωμα, δηλαδή ένας κόσμος πολλής. Τις άλλες μέρες όμως που πάει κόσμος, και να τονίσουμε εδώ, δεν υπάρχει.

0: υπάρχει εισιτήριο. Είπα δεν υπάρχει εισιτήριο, αλλιώς αν βάλει εισιτήριο εγώ θα φύγω. Οπότε μπορεί ο άλλος να πάει και μία και δύο φορές και να ξαναπάει με τους φίλους και να πάει μόνος του. Έτσι ας πούμε μπορεί να συγκεντρωθεί όπως θέλει και όποτε θέλει και όπως ή το πρωί ή το βράδυ. Mm-hmm. Εκτός από την Τρίτη που όλα τα μουσεία και όλες οι πινακοθήκες και τα ιδρύματα είναι όλα κλειστά λόγω είναι νόμος του κράτους ας πούμε.
1: Μια φορά την εβδομάδα κάπου, πρέπει κάπως να ξεκουράζονται οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί βέβαια. Και θα μας μιλήσει και για το κατάλογο. Υπάρχει κατάλογος, πρέπει να υπάρχει.
0: Βέβαια.
1: Πάντα έχετε.
0: 280 τόσες σελίδες, γιατί υπάρχει ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισαν όλη αυτή τη διαδρομή της ιστορίας την εικόνα, όχι μόνο οι αρχαίοι μας πρόγονοι και οι Βυζαντινοί και η σύγχρονη φιλοσοφία του 20ου αιώνα, η οποία πήρε πάρα πολλά από τον Παρμενίδη, από τον Ηράκλειτο, από τον Εμπεδοκλή, πάρα πολλά πράγματα και τα συμπλήρωσε. Τελειώνει με τον Γκίντεμπορ, ας πούμε, τον Γκίντεμπορ που είπε ότι δυστυχώς σήμερα δεν ζούμε τη ζωή μας, ζούμε τις αναπαραστάσεις μας. Είναι αυτό που έκανε, ας πούμε, η αντανάκλαση της εικόνας πάνω στην ασπίδα της Αθηνάς που του έδωσε του αδελφού της για να δει το πρόσωπο της Μέδουσας. Έτσι λοιπόν είναι όλη αυτή η μια διαδρομή, μικρή διαδρομή και μετά μιλώ για τον κάθε ένα από τους 24 καλλιτέχνες. Ποια πτυχή καλύπτει. Γιατί εγώ τους επέλεξα, ας πούμε, έτσι ώστε να καλύπτει μια κάποια πτυχή από τα ερωτήματα, τις απορίες, τα θαυμαστικά και τα αποσιωπητικά που θέτει η εικόνα στον θεατή.
1: Mm-hmm. Πάντως είναι μια έκθεση που από ό,τι έχω καταλάβει δημιουργεί απορίες περισσότερο παρά μια έκθεση στην οποία καταλήγεις κάπου, πέρα δηλαδή από το αισθητικό αποτέλεσμα, φεύγεις και με μένα τώρα τι είναι η εικόνα.
0: Να σου πω κάτι, η εικόνα δεν μπορεί να σου λύσει το πρόβλημα, ο άνθρωπος το λύνει το πρόβλημα. Η εικόνα, τα αντικείμενα που βλέπουμε, η ζωή ίδια μας θέτει κίνητρα να σκεφτούμε. Εμείς έχουμε την ευθύνη του εαυτού μας. Η ελευθερία είναι πράγματι η επιλογή των ευθυνών μας. Εμείς αποφασίζουμε και εμείς δεν θέλουμε παθητικούς δέκτες επιτέλους. Θέλουμε ενεργούς πολίτες. Θέλουμε συμμετόχους στον διάλογο αυτό που κάνει η εικόνα. Μάλιστα για να θυμίσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ ωραίο που έχει βυζαντινή τέχνη. Αυτό δεν το γράφω, αλλά είναι πασίγνωστο. Όμως γράφω, μα αναφέρομαι σε 3-4 βυζαντινούς μεγάλους φιλοσόφους. Αλλά η εικόνα ίδια η βυζαντινή, γιατί ανατρέπει την προοπτική της? Διότι σε περιλαμβάνει. Η προοπτική δεν είναι ένα παράθυρο που φεύγεις βαθιά στον χώρο και στον χρόνο και δεν βλέπεις τα στάδια μέσα στο βάθος και είσαι σε ένα ασφαλές παράθυρο από πίσω. Ανεστραμμένη προοπτική είναι ότι σε περιλαμβάνει. Μόλις την βλέπεις ή μόλις προσιλώνεσαι, αντιλαμβάνεσαι ότι το τέταρτο μέρος του τετραγώνου αυτού είσαι εσύ. Είναι ο θεατής. Γι' αυτό είναι ανεστραμμένη η προοπτική της. Επομένως, σε θέλει η τέχνη συμμέτοχο και όχι καταναλωτή. Γιατί σήμερα έχουμε καταναλωτές της εικόνας, αν το θυέστε δείπνα. Δεν έχουμε συμμετόχους. Πατάμε κουμπιά και γίνονται τα πράγματα. Και φυσικά δεν δίνει απαντήσεις η τέχνη. Έτσι. Τότε θα ήταν ένα κουτάκι που έβγαινε ο μάγος και σου έλεγε και αυτό πάνε να κάνουν τώρα. Πατάς κουμπιά, ρωτάς ένα νέο παιδί, 3-5 πόσο κάνει και πατάει ένα κουμπί και σου λέει 15. Γιατί θα του το πει αυτό το μηχάνημα.
1: 32η Πλώες λοιπόν, στο Ίδρυμα Κηδωνιαίος, στην Άνδρο, στη χώρα της Άνδρου, μέχρι τις 4 Οκτωβρίου. Αθηνά Σχοινά, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εγώ εσά.
1: Και συνεχίζουμε με Πάχελμπελ. Θα ακούσουμε μία παβάνη του Πάχελμπελ τώρα.

0: Αυτή ήταν η Παβάνη του Φορέ και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο επόμενο μας ραδιοφωνικό και τηλεφωνικό ταξίδι. Πάμε Νάξο. Θα πάμε Νάξο με δύο αφορμές. Η μία είναι το Φεστιβάλ της Νάξου, το οποίο είναι ενεργό εδώ και αρκετό καιρό, από τα τέλη Μαΐου, και θα συνεχίσει να είναι ενεργό. Και στο πλαίσιο του Φεστιβάλ της Νάξου, αλλά και στο πλαίσιο του θεσμού αυτού του Όλη Ελλάδα Ένας Πολιτισμός, με τον οποίο ασχολούμαστε συνεχώς τους καλοκαιρινούς μήνες, υπάρχει μία παράσταση που συμμετέχει και στα δύο ταυτόχρονα. Η παράσταση φέρει τον τίτλο «Παίζω, άρα υπάρχω», «Ο άνθρωπος, το παιχνίδι και η μουσική». Πιάνο παίζει η Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου, ερμηνεία ο Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος, αλλά έχουμε σύνθεση κειμένων, δραματουργία και σκηνοθεσία από τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Φεστιβάλ της Νάξου, τον Στέλιο Κρασανάχη, που είναι τηλεφωνικά μαζί μας. Καλησπέρα.
1: Καλώς σας βρίσκω και χαιρετισμούς στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, θα μας πεις, Στέλιο, τώρα τι, πριν θα μιλήσουμε για το φεστιβάλ, θα πούμε δύο λόγια για το φεστιβάλ, μάλλον να πούμε τι έχετε σήμερα. Σήμερα έχετε
1: Τη Μαρία Φαραντούρη, είναι παλαιά γνώριμη του φεστιβάλ, τα πρώτα χρόνια ερχόταν κάθε χρόνο σχεδόν, δηλαδή έχει έρθει ήδη 5-6 φορές, έχει εμφανιστεί στο Φεστιβάλ Νάξου, και έτσι μετά από αρκετά χρόνια έρχεται ξανά η Μαρία κοντά μας σε ένα πρόγραμμα με Έλληνες συνθέτες, και είμαστε πολύ χαρούμενοι που την έχουμε. Η Μαρία Φαραντούρη ούτως ή άλλως είναι και από τους ανθρώπους που δημιούργησαν είναι μέσα στον αιώνα την πολιτιστική εταιρεία που έχει που οδηγεί το φεστιβάλ, και θα έλεγα ότι είναι και από τους ανθρώπους που έχουν στηρίξει το φεστιβάλ, δηλαδή πέρα από τους καλλιτέχνες, το κοινό, εμένα και τον Μάριο Βαζέο, που είμαστε έτσι, στηρίζουμε το φεστιβάλ. Αν αναζητήσουμε δύο ανθρώπους από το χώρο των τεχνών, είναι η Μαρία Φαραντούρη και ο αείμνηστος Άγγελος Δελιβοριάς με το Μουσείο Μπενάκη, που επί πολλά χρόνια ήταν συνεργάτης μας. Οπότε χαιρόμαστε πολύ που την έχουμε πάλι κοντά μας μετά από κάποια χρόνια.
0: Λοιπόν, εδώ όμως θα μιλήσουμε για την δική σου την παράσταση, η οποία είναι η επόμενη που θα γίνει αμέσως μετά, 9 και 10 του μηνός.
1: Την επόμενη Κυριακή και Δευτέρα.
0: Παίζω, ναι. Άρα υπάρχω, ο άνθρωπος, το παιχνίδι και η μουσική. Περί τίνος πρόκειται?
1: Κοιτάξτε, φέτος, όπως ξέρετε, ο θεσμός Όλη Ελλάδα Ένας Πολιτισμός είχε θέμα, κάθε χρόνο έχει μια διαφορετική θεματική, και φέτος είχε το τι ωραίος που είναι ο άνθρωπος όταν είναι άνθρωπος. Σκέφτηκα λοιπόν να προτείνω ένα θέμα που άπτεται, αν θέλετε, και των δύο μου έτσι πλευρών, που είναι από τη μια ο χώρος της ψυχοθεραπείας και ειδικότερα της δραματοθεραπείας, και ο χώρος του θεάτρου. Και σκέφτηκα λοιπόν ότι ο άνθρωπος είναι ωραίος όταν μπορεί να κρατά τη δημιουργικότητά του και να μπορεί να παίζει. Γιατί ξέρετε, μεγαλώνοντας με την ενηλικίωση χάνουμε και την δυνατότητά μας να παίζουμε. Και είναι πολύ σημαντικό να κρατάμε αυτή την παιχνιώδη διάθεση σε όλη μας τη ζωή. Έκανα λοιπόν μια σύνθεση κειμένων που βασίζεται κυρίως αυτή η σύνθεση σε ένα εξαιρετικό βιβλίο του Γιώχαν Χουζίνκα. Ήταν ένας Ολλανδός φιλόσοφος και ιστορικός. Το έγραψε το 1938, παραμονές του πολέμου.

0: που λέγεται «Ο άνθρωπος και το παιχνίδι», έχει βγει και στην Ελλάδα πριν αρκετά χρόνια, τη δεκαετία του 80, ίσως σήμερα έχει εξαντληθεί. Και βασίστηκα λοιπόν σε αυτό και στις ιδέες και απόψεις του Χρουζίνκα, αλλά και στην εμπειρία μου όλα αυτά τα χρόνια, δουλεύοντας ως δραματοθεραπευτής και με παιδιά, αλλά κυρίως με ενήλικες. Πήρα στοιχεία και από τις απόψεις και θεωρίες του Γουίνικοτ σχετικά με το μεταβατικό χώρο και το παιχνίδι. Έκανα μια σύνδεση και με άλλα κείμενα. Έβαλα και κείμενα μέσα από τον Σέξπιρ, θεατρικούς μονολόγους. Και έτσι έγινε τελικά ένα κειμενικό σώμα που αυτό το επικοινώνησα με την Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου, η οποία το συνέδεσε και συνομίλησε μαζί του μουσικά από τον Μπαχ και τον Ντεμπισί μέχρι του Σάμπα, με τελειώνει με το «The winner takes all». Έτσι υπάρχει ένα crossover από μουσικές. Συνεργάστηκα με ένα εξαιρετικό ηθοποιό, τον Κωνσταντίνο Γεωργόπουλο, ο οποίος αποδίδει σκηνικά αυτά τα κείμενα και συνομιλεί με το κοινό, και νομίζω ότι τελικά έχει βγει μια ενδιαφέρουσα παράσταση που μιλάει για ακριβώς αυτό το θέμα, για την ανάγκη μας να διατηρήσουμε την ικανότητά μας για παιχνίδι. Και όσο παίζουμε και όσο είμαστε δημιουργικοί, παραμένουμε άνθρωποι.
1: Ο ερμηνευτής στο έργο αυτό, ο Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος, τι ρόλο παίζει? Είναι, ας πούμε, ένας κομπέρ? Είναι ένας ηθοποιός συγκεκριμένος, ο οποίος κάνει
0: εναλλάσσεται σε διαφορετικούς ρόλους. Ναι, δηλαδή τραγουδάει, έχει κάποιους μονολόγους, μεταφέρει κείμενα του Χουζίνκα και του Γουίνικο επί σκηνής με έναν θεατρικό και δημιουργικό τρόπο. Ουσιαστικά επικοινωνεί όλα αυτά τα κείμενα με το κοινό. Δηλαδή και συνομιλεί με το κοινό, τα μεταφέρει στο κοινό. Έχει και ένα διαδραστικό χαρακτήρα η παράσταση.
1: Και βλέπω εδώ, ναι, στο δελτίο τύπου ότι υπάρχει μέσα και υπάρχουν μύθοι και παραμύθια στα κείμενα που έχουν επιλεγεί, και Αλμπέρ Καμί.
0: Ναι.
1: Δεν μπήκε τελικά ο Καμί.
0: Χρησιμοποιήσαμε κάποια κείμενα από τις αναμνήσεις του Καμί για παιχνίδια της παιδικής του ηλικίας στην Αλγερία.
1: Ναι. Ωραία. Ναι. Και βεβαίως μύθους και παραμύθια που εκεί καταλαβαίνω και τα παιχνίδια και το παιχνίδι και τη μουσική, όλα αυτά μέσα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ούτως ή άλλως είναι ένα θέμα που μας απασχολεί φέτος το καλοκαίρι. Είχαμε κάνει και αρχές του Ιουλίου εδώ ένα σεμινάριο δραματοθεραπείας που είχε θέμα τους μύθους και τα παραμύθια. Θέλοντας να τα συνδέσουμε και με site-specific δράσεις. Ξέρετε, μέσα σε ένα πύργο υπάρχουν πολλοί μύθοι και παραμύθια που μπορεί να αναπτυχθούν. Και έτσι θέλαμε να συνδέσουμε το χώρο με αυτή τη θεματική. Ναι.
1: Λοιπόν,
0: να πούμε βέβαια ότι, επειδή είπατε και για το όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός, ότι είναι ένας πολύ ενδιαφέρον θεσμός. Εσείς τον υποστηρίζετε με την εκπομπή σας αρκετά, που ξεκίνησε μέσα στον COVID και τελικά αναπτύχθηκε. Και είναι από τα πράγματα, ξέρετε, στην Ελλάδα που, γιατί δεν αρκεί μια καλή ιδέα που μπορεί να έχει το Υπουργείο Πολιτισμού και Υπουργός, αλλά είναι και το πώς υλοποιείται, στο ότι αυτή η ιδέα έχει πέσει στα χέρια του Γιώργου του Κουμεντάκη και την εποπτεύει η λυρική σκηνή, είναι πολύ σημαντικό, γιατί εξελίσσεται χρόνο με το χρόνο. Νομίζω και εσείς που το παρακολουθείτε το διαπιστώνετε αυτό.
1: Βέβαια, εξελίσσεται, γίνονται πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και κάθε παράσταση έχει την δική της ιδιαιτερότητα. Πάντα κρύβεται μια πολύ καλή ιδέα.
0: Αξιοποιούνται οι χώροι που, ναι, έχει η χώρα μας αρκετούς.
1: Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο πύργος Μπαζέου, όπου γίνεται και το φεστιβάλ. Λοιπόν,
0: ναι, ναι.
1: Έχουμε και άλλες εκδηλώσεις βέβαια, είναι μέχρι και το Σεπτέμβρη πάει το φεστιβάλ φέτος. Και
0: ναι, ναι, έγιναν ήδη οι εκδηλώσεις με τον Ξηδάκη, με τον Στοχάουζεν που είναι και αυτός συνεργάτης μας, που είναι η τρίτη φορά που είστε στον πύργο. Δηλαδή μια διεθνή έτσι γκάμα με συνεργάτες. Θα ακολουθήσει μια άλλη εκδήλωση στις 18 συναισθήσια με τον Βασίλη Πριόβολο και τη Λίλα Εσίποβα. Έχουμε το Στάθη Δρογώση μετά. Και το Σεπτέμβριο έχουμε, στις 16 Σεπτεμβρίου, έχουμε μια συνεργασία με την Όπερα της Φλωρεντίας. Είναι μια ομάδα, η μελής ομάδα με 30-40 άτομα που έρχονται, έχουν έρθει αρκετές χρονιές τώρα και συνεργάζονται μαζί μας. Τους αρέσει έτσι να κλείνουν το καλοκαίρι με μια παράσταση στον πύργο Μπαζέου. Και είναι μια συνεργασία που πραγματικά αγαπάμε και εκτιμάμε. Στο εσωτερικό του πύργου βέβαια, έως τέλος Σεπτέμβρη, υπάρχει μια εξαιρετική έκθεση από την ομάδα ΑΦΗ. Όπως ξέρετε, κάθε χρόνο έχουμε μια διαφορετική έκθεση, η οποία έρχονται οι καλλιτέχνες εδώ. Είναι 7 πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες που δουλεύουν με υλικά και είναι χειροποίητα έργα τέχνης. Έρχονται, μένουν εδώ ένα διάστημα όλοι μαζί σαν ομάδα και δημιουργούν έργα προσαρμοσμένα στους ιδιαίτερους χώρους του πύργου. Με αυτή την κίνηση θέλαμε λίγο να συνδέσουμε έναν αηφόρο θεσμό όπως είναι το φεστιβάλ και πολυετή με μια ομάδα, γιατί ομάδα, ξέρετε, που δουλεύουν 40 χρόνια μαζί, κάτι σπάνιο στην Ελλάδα, μια καλλιτεχνική ομάδα να έχει τόση διάρκεια, με ανθρώπους που ζουν είτε εδώ είτε στο εξωτερικό, και που ήταν ωραίο που συνευρέθησαν όλοι μαζί στην Άξο και δημιούργησαν αυτό το εσωτερικό που πραγματικά οι επισκέπτες θαυμάζουν και θα συνεχίσουν να θαυμάζουν μέχρι τέλη του Σεπτεμβρίου.
1: Λοιπόν, απόψε Μαρία Φαραντούρη και 9 και 10 του μηνός, Κυριακή και Δευτέρα, παίζω άρα υπάρχω, ο άνθρωπος, το παιχνίδι και η μουσική, στον πύργο Μπαζέου, είναι φεστιβάλ Νάξο, αλλά και όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός.
0: Ναι, είναι όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός, το έχουμε εντάξει στο φεστιβάλ, αλλά είναι βασικά μια εκδήλωση του όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός, που επιλέγουν αυτό το μνημιακό χώρο του πύργου Μπαζέου για να γίνει αυτή η παράσταση. Και πρέπει να κρατήσουμε, ξέρετε, όλοι μας, εσείς ηθοποιοί και τέλος πάντων με τον τρόπο σας πάντα, και μέσα από τη δουλειά τη δημοσιογραφική που κάνετε και την παρουσίαση, νομίζω παραμένετε στο χώρο του παιχνιδιού. Και είναι πολύ σημαντικό.
1: Ό,τι μπορούμε κάνουμε και από όλες τις πλευρές.
0: Να μπορούμε, γιατί εγώ ως ψυχοθεραπευτής, ως δραματοθεραπευτής, ξέρετε, διαπιστώνω συνεχώς πόσο ανάγκη έχουμε το παιχνίδι για την ψυχική μας υγεία. Και όχι μόνο.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Γεια.
0: Σας ευχαριστούμε και εμείς πολύ για τη στήριξη του φεστιβάλ και ευχόμαστε να σας έχουμε κοντά μας και κάποια στιγμή να σας δούμε και διαζώσεις.
1: Θα το πούμε
0: το χειμώνα.
1: Μέσα στο χειμώνα. Ναι, και το χρόνο καλοκαίρι να το δούμε αυτό. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
0: Είστε καλά. Χαιρετισμούς και στους ακροατές μας. Ναι.
1: Καλό
0: καλοκαίρι να έχουμε. Yeah.
1: Και περνάμε, κυρίες και κύριοι, αμέσως τώρα στο επόμενο μας θέμα με μουσική. Θα ακούσουμε το νησί των Λωτοφάγων του Στάμου Σέμψη, στίχη Βασίλης Νικολαίδης, τραγουδάει η Έλλη Πασπαλά. Είναι κάτι που θα ακουστεί στο Κούρνος Festival, στο Κούρνος Music Festival στην Λίμνο, όπου θα ταξιδέψουμε αμέσως μετά.

0: Και περνάμε στο επόμενο μας ταξίδι. Σας είπαμε ότι είναι στη Λίμνο για το Κούρνος Music Festival. Έχουμε, είναι ένα φεστιβάλ το οποίο έχει γίνει πλέον θεσμός και έχει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα κάθε φορά. Νομίζω ότι είναι το έκτο φεστιβάλ. Είναι από τις 2 του μηνός έως και τις 17. Φέρει τον τίτλο «Εξκαφή, ανασκαφή». Έχουμε ήδη παρουσιάσει από εδώ την παράσταση η οποία παίζεται και απόψε εκεί, τον φιλοκτήτη του Χάινερ Μιούλερ σε σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Ευκλήδη, τον είχαμε την περασμένη εβδομάδα. Και μαζί μας είναι από τις δύο επιμελήτριες, είναι η Αναστασία Κότσαλη και η Λιτό Μεσίνη. Μαζί μας είναι η Λιτό Μεσίνη για να μας πει δύο λόγια παραπάνω. Καλησπέρα σας, κυρία Μεσίνη.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Πώς έχετε πάει μέχρι τώρα?
1: Έχουμε πάει πολύ καλά. Ξεκινήσαμε την Κυριακή, είχαμε την εναρκτήρια δράση μας σε μια παλιά εγκαταλελειμμένη δισκοτέκ του νησιού. Και τώρα ολοκληρώνονται οι τρεις πρώτες δράσεις του φεστιβάλ και ακολουθούν ακόμα μέχρι τις 17 του μήνα πολλές δράσεις.
0: Ναι. Είχαμε την... θα είναι πολύ σύντομα, είναι και η Έλλη Πασπαλά που την ακούσαμε μόλις προηγουμένως στις 7 και τις 8 Αυγούστου. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω πρώτα-πρώτα για τον τίτλο. Για το «Εξκαφή, ανασκαφή». Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό?
1: Κοιτάξτε, εμείς φέτος θέλαμε... Καταρχάς κλείνονται 100 χρόνια από την ανακάλυψη της αρχαίας πόλης της Υπεστίας, η οποία είναι ένας φοβερός αρχαιολογικός χώρος που βρίσκεται στο νησί. Και με αφορμή αυτό σκεφτήκαμε να κάνουμε κάτι, θέλαμε να κάνουμε κάποιες δράσεις γύρω από την Υφαιστία, έτσι κάποιες

0: Είναι εκεί που είναι η Ιερά των Καβύρων.
1: Όχι, αυτός είναι άλλος αρχαιολογικός χώρος.
0: Α, είναι λίγο πιο πριν.
1: Γενικά,
0: ναι.
1: Είναι ένα νησί σπαρμένο έτσι, από αρχαία, με φοβερούς αρχαιολογικούς χώρους, που πάντα για μας είναι έτσι ένα σημείο αναφοράς. Φέτος λοιπόν ήταν η ηφαιστεία και η ανασκαφή της. Όμως ο τίτλος αυτός έχει και μία μεταφορική διάσταση, γιατί εμείς θέλουμε να ρίξουμε πάλι το βλέμμα μας και να ανακαλύψουμε ξανά την Λίμνο. Μάλιστα την Λίμνο η οποία τώρα πια έχει μετατοπιστεί σε μία περίοδο πιο τουριστική. Και εμείς θέλουμε να ανακαλύψουμε την Λίμνο πριν από αυτή τη μετατόπιση. Mm-hmm. Η Λίμνος που είναι ένα νησί που έχει ακόμα έναν πρωτογενή τομέα, η Λίμνος η οποία είχε δευτερογενή τομέα, γι' αυτό κάναμε και επιλέξαμε κάποια κτίρια τα οποία σηματοδοτούν εκείνη την περίοδο που η Λίμνος είχε δράση, δραστηριότητα εμπορική και βιομηχανική και που ήταν γύρω από τους κατοίκους της. Δεν ήταν μόνο για την εκμετάλλευση τουριστική του νησιού.
0: Ναι.
1: Και σκάβουμε λοιπόν σε αυτό και ανακαλύπτουμε αυτά τα κελίφη από την παλιά ζωή του νησιού, να πω. Που είναι μια παλιά δισκοτέκ, είναι κάποια θερμά γεματικά λούτρα που πια δεν λειτουργούν. Είναι ένα παλιό εργοστάσιο το οποίο λειτουργεί ακόμα από τη δεκαετία του 70. Και μαζί παράλληλα και η δράση σε αρχαιολογικούς χώρους που πάντα υπάρχει ένα κομμάτι κάθε χρόνο που λαμβάνει η χώρα σε αρχαιολογικούς χώρους.
0: Λοιπόν, όσοι βρίσκονται στη Λίμνο ή όσοι πρόκειται να πάνε εκεί για διακοπές, πού μπορούν να δούνε, σε ποιο site μπορούν να δούνε πληροφορίες περισσότερες για το φεστιβάλ αυτό?
1: Το site του φεστιβάλ είναι το kurnosmusicfestival.com και φυσικά τα social media μας. Μπορούν από εκεί να δηλώσουν πληροφορίες στο Facebook και στο Instagram.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, εμείς να σας ευχαριστήσουμε πολύ που είστε μαζί μας, κυρία Μεσίνη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και για το ενδιαφέρον.
0: Περνάστε καλά. Γιατί αυτό μας έλειπε, η δουλειά μας, δεν είναι?
1: Ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σας. Αυτά και από την Λίμνο και το Kurnos Music Festival. Και θα κλείσουμε με Γκαμπριέλ Φορέ. Και είναι η ελεγία σε ντο μινόρε. Στο τσέλο εδώ είναι η Ζακλίν Ντουπρέ. Να ευχαριστήσω τη Μαρίλια Γεροντίδη που ήταν μαζί μου στην επιμέλεια του ήχου. Γεια σας και καλές επιλογές. Τη Δευτέρα ξανά εκπομπή.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Η κάμαρα με τα μυστικά. Διεισδύοντας στα ιδιαίτερα διαμερίσματα των συνθετών, στις πιο απόκριφες και τολμηρές μουσικές του σκέψεις, όπως αυτές εκφράστηκαν σε έργα μουσικής δωματίου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Τίτος Γουβέρνης.

Λατινική Αμερική. Μια γεωγραφική περιοχή που μας ασκεί για πολλούς λόγους γοητεία, αλλά που δεν είναι η πρώτη που μας έρχεται στο μυαλό όταν μιλάμε για λόγια μουσική. Σίγουρα το Buenos Aires, η πόλη του Μεξικού ή το Μοντεβιδέο δεν έχουν την ίδια μουσική παράδοση που έχει η Βιέννη, το Παρίσι ή το Λονδίνο. Αλλά μέσα στον 20ο κυρίως αιώνα η Λατινική Αμερική γέννησε πολλούς ενδιαφέροντες συνθέτες και υπέροχες μουσικές, ασφαλώς και στον χώρο της μουσικής δωματίου. Και αυτό θα είναι το θέμα του νέου αφιερώματος της εκπομπής μας. Και όταν μιλάμε για τη μουσική της Λατινικής Αμερικής, ας μην γελιόμαστε, η σκέψη μας πάει σχεδόν αυτόματα στους γνωστούς, αγαπημένους Λάτιν χορευτικούς ήχους. Και από τους χορούς της Λατινικής Αμερικής, ποιος είναι χωρίς αμφιβολία ο πρώτος που μας έρχεται στο μυαλό και που αγαπήθηκε και αγαπιέται μέχρι σήμερα και στην Ευρώπη, μα φυσικά το τάγκο. Και ο επόμενος συνειρμός βέβαια είναι ο Αργεντίνος Άστορ Πιατσόλα, ο άνθρωπος που έβγαλε το τάγκο από τα καταγόγια του Buenos Aires και το έβαλε στα σαλόνια της κλασικής μουσικής σε όλο τον κόσμο. Παρόλο που δεν υποτιμώ ποτέ, ούτε στις εκπομπές, ούτε στη ζωή μου, το προφανές, αυτή τη φορά δεν θα ξεκινήσουμε το αφιέρωμά μας από το προφανές. Θα ακούσουμε ένα τάγκο, αλλά όχι του Πιατσόλα και ούτε καν από κάποιον άλλο Αργεντίνο συνθέτη. Θα πάμε στην Ουρουγουάη και στο Μοντεβιδέο, εκεί όπου το 1957 γεννιέται ο συνθέτης Μιγκέλ Ντε Άγγιλα. Στη χώρα, το 1975 γίνεται ένα πραξικόπημα και εγκαθιδρύεται ένα σκληρό δικτατορικό καθεστώς από τα σκληρότερα που γνώρισε η Λατινική Αμερική και δυστυχώς δεν γνώρισε λίγα. Και έτσι ο νεαρός μουσικός καταφεύγει το 1978 στην Καλιφόρνια. Σπουδάζει μουσική στο Σαν Φρανσίσκο και μετά στη Βιέννη και έκτοτε έχει γράψει υπέροχα έργα σε όλα τα είδη μουσικής σύνθεσης που ακούγονται και ηχογραφούνται με επιτυχία διεθνώς. Εμείς σήμερα θα ακούσουμε ένα κουιντέτο του για πιάνο και κουαρτέτο εγχόρδων με τίτλο «Concerto Antango». Και πράγματι το έργο ξεκίνησε το 2014 ως ένα κοντσέρτο για βιολοντσέλο και ορχήστρα. Βέβαια, όταν ένα κοντσέρτο για τσέλο και ορχήστρα μεταμορφώνεται σε κουιντέτο με πιάνο, δεν μιλάμε για μια απλή μεταγραφή, αλλά για άλλο έργο στην ουσία. Σε κάθε περίπτωση πάντως, μιλάμε για ένα πολύ όμορφο έργο. Ο ίδιος ο συνθέτης λέει γι' αυτό. Αν και οι περισσότεροι άνθρωποι συνδέουν το τάγκο με το νουέβο τάγκο του Πιατσόλα, για πολλούς από εμάς που μεγαλώσαμε στο Μοντεβιδέο στη δεκαετία του 50 και του 60, το τάγκο είναι συνδεδεμένο με παιδικές αναμνήσεις από ευτυχισμένες μέρες και οικογενειακές συγκεντρώσεις στις οποίες εμείς τα παιδιά βλέπαμε τους πάντες να χορεύουν. Υπό αυτή την έννοια, το τάγκο κουβαλά για μας μια ειδική αίσθηση νοσταλγίας άλλων τόπων και εποχών και μιας κοινωνίας που έχει παρέλθει. Μιλάμε για τις εποχές πριν την οικονομική κατάρρευση της δεκαετίας του 70 και τις φρικαλαιότητες των δικτατοριών που ακολούθησαν. Αυτές οι αναμνήσεις αποτυπώνονται στη μουσική του έργου. Αντί να περιοριστώ, προτίμησα να εντάξω σε αυτό ιδιώματα από παλιότερα είδη τάγκο, όπως την ισπανική τάγκο χαμπανέρα του 19ου αιώνα, το βραζιλιάνικο τάγκο και τις παλιές μιλόγγες των τελών του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα. Αυτά και άλλα πολλά ας θαυμάσουμε στο Concerto Antango, το οποίο ερμηνεύει το κουαρτέτο Λάτινο-Αμερικάνο και η Ισραηλινή πιανίστα Σάλι Πίνκας.

Ακούσαμε το Quinteto με πιάνο, Concerto en Tango του Miguel de Águila, από το Quarteto Latinoamericano και την Sally Pincas στο πιάνο. Ο Τσέλσο Γκαρίδο Λέκα γεννήθηκε και έζησε στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στη Λίμα του Περού, όπου δίδαξε σύνθεση στο Εθνικό Κονσερβατόριο της χώρας, ενώ για κάποια χρόνια ήταν καθηγητής σύνθεσης στο Πανεπιστήμιο της Χιλής. Έφυγε από τη ζωή τον Αύγουστο που μας πέρασε σε ηλικία 99 ετών και άφησε πίσω του ένα εκτενές και ενδιαφέρον έργο, από το οποίο διάλεξα να ακούσουμε το δεύτερο κουαρτέτο για έγχορδα και συγκεκριμένα το πρώτο και το δεύτερο μέρος του έργου, που επιγράφονται πρόλογος και πρώτη ελεγία αντίστοιχα. Όχι τίποτε άλλο, αλλά μετά από τους τόσο έντονα χορευτικούς ήχους της μουσικής του Άγγιλα, ας μην νομίζουμε πως όλη η λατινοαμερικάνικη μουσική είναι τάγκο. Όχι, οι συνθέτες πολλές φορές, για να μην πω κατά κανόνα, παρακολούθησαν τις εξελίξεις της μουσικής πρωτοπορίας των καιρών τους και πήραν ο καθένας τη δική του θέση απέναντι σε αυτές. Παίζει και πάλι το Quarteto Latinoamericano, το σύνολο που έχει την τιμητική του στη σημερινή εκπομπή.

Ακούσαμε το πρώτο και το δεύτερο μέρος από το δεύτερο κουαρτέτο εγχόρδων του Τσέλσο Γκαρίδο Λέκα από το κουαρτέτο Λατινοαμερικάνο. Είναι η εκπομπή «Η Κάμαρα με τα Μυστικά» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Για την επόμενη ακρόασή μας σκέφτομαι ότι αν δεν την προλόγιζα και απλώς σας ζητούσα να ακούσετε τη μουσική και να μαντέψετε από ποια χώρα προέρχεται, δεν θα υπήρχε περίπτωση να πάει ο νου σας στο Μεξικό. Κι όμως, ο συνθέτης της εν προκειμένου, ο Αλφρέδο Καράσκο, γεννήθηκε στην πόλη Κουλιακάν του Μεξικού το μακρινό 1875, σπούδασε εκκλησιαστικό όργανο, πιάνο και σύνθεση στην Γκουαδαλαχάρα και δίδαξε μουσική στην πόλη του Μεξικού από το 1918 μέχρι λίγο πριν τον θάνατό του το 1945. Εμείς θα ακούσουμε το τρίτο και το τέταρτο μέρος, Allegro Giocoso και Rondo Finale αντίστοιχα, από το κουαρτέτο του για έγχορδα σε μη ελάσσονα. Ένα έργο που θα μπορούσε κάλλιστα να έχει γράψει ο Τβόρζακ, ο νεαρός Μπραμς ή ο Τσαϊκόφσκι. Ένα καθαρό αίμα ρομαντικό κουαρτέτο με πολύ κλασικές φόρμες. Έργο σίγουρα συντηρητικό για την εποχή του, αλλά πολύ εντυπωσιακό εάν αναλογιστεί κανείς ότι γράφτηκε τόσο μακριά από την Ευρώπη σε καιρούς που ήταν τόσο δύσκολο να φτάσουν οι ευρωπαϊκές μουσικές εξελίξεις στο Μεξικό. Παίζει, όπως φαντάζεστε, το κουαρτέτο Λατινοαμερικάνο.

Ακούσαμε το τρίτο και τέταρτο μέρος από το κουαρτέτο «Σε μη ελάσσονα» του Αλφρέδο Καράσκο από το κουαρτέτο «Λατινοαμερικάνο». Μιας και βρεθήκαμε στο Μεξικό, θα έλεγα να μείνουμε λίγο ακόμα στη χώρα, αλλά να έρθουμε στο σήμερα. Το 2007, ο Αμερικανός κιθαριστής και συνθέτης Ενρίκο Τσάπελα, γεννημένος το 1974, έχοντας τον ενεργητικό του λαμπρές σπουδές στη γενέτειρά του και στο Παρίσι και πληθώρα διεθνών βραβείων σε διαγωνισμού σύνθεσης, έλαβε μία παραγγελία από το κουαρτέτο Λατινοαμερικάνο και το κιθαριστικό κουαρτέτο Entre Quatre να γράψει ένα οκτέτο που να συνδυάζει τα δύο κουαρτέτα, εγχόρδων και κιθαρών. Και ο συνθέτης ανταποκρίθηκε με ένα υπέροχο έργο που ονόμασε «Κρουτσιγκράμα», δηλαδή «Σταυρόλεξο». Θα μου ήταν ομολογουμένως δύσκολο και θα απαιτούσε πάρα πολύ χρόνο να σας εξηγήσω αναλυτικά το τι σκέφτηκε ο Τσάπελα, μιας και πίσω από το έργο υπάρχει ένα εξαιρετικά περίπλοκο και εγκεφαλικό συνθετικό πλάνο που όντως βασίζεται σε ένα σταυρόλεξο. Ο συνθέτης, παίζοντας Scrabble με τον εαυτό του, έφτιαξε ένα σταυρόλεξο τοποθετώντας τις 26 λέξεις του φωνητικού αλφαβήτου μαζί με μερικές ισπανικές λέξεις και με κάποιον εκπληκτικό τρόπο που κάπως μπλέκει και τα ιαπωνέζικα χάικου, αντιστοίχισε κάθε τετράγωνο του σταυρόλεξου με συγκεκριμένους ήχους που αποδίδονται είτε στα έγχορδα είτε στις κιθάρες. Και επέλεξε να γράψει μια μουσική που στην ουσία δεν κάνει κάτι άλλο από το να λύνει αυτό το σταυρόλεξο είτε οριζόντια είτε κάθετα. Και έτσι το έργο του έχει δύο μέρη που ακούγονται χωρίς διακοπή και που επιγράφονται οριζόντια και κάθετα. Αλλά αυτό που είναι το πιο εντυπωσιακό είναι το πόσο όμορφη και ατμοσφαιρική είναι η μουσική του Τσάπελα, όχι λόγω του εγκεφαλικού της σχεδιασμού, αλλά παρά αυτόν. Ας ακούσουμε λοιπόν το σταυρόλεξό του, παιγμένο από τα δύο σύνολα που το παρέχει.

0: Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε το κουιντέτο με πιάνο, κονσέρτο αντάγκο του Μιγγέλ Ντε Άγγιλα, δύο μέρη από το δεύτερο κουαρτέτο εγχόρδων του Τσέλσο Γκαρίδο Λέκα, δύο μέρη από το κουαρτέτο εγχόρδων σε μία Ελάσσονα του Αλφρέδο Καράσκο και το σταυρόλεξο για κουαρτέτο εγχόρδων και κουαρτέτο κιθαρών του Ενρίκο Τσάπελα. Περισσότερη μουσική δωματίου από τη Λατινική Αμερική στην επόμενη εκπομπή μας. Γεια σας.
1: Κλασικά τρίτο. Έκτο Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή, μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλησπέρα παιδάκια. Σήμερα διαβάζουμε το τρυφερό βιβλίο «Καληνύχτα Λιλί». Με κείμενο Σιλβί Πουαγεβέ και εικονογράφηση Charlotte Gaston.

Το φεγγάρι λάμπει πάνω στον σκοτεινό ουρανό. Τικ-τακ, τικ-τακ, τραγουδάει το ρολόι. Άντε, ώρα για ύπνο, σαν να λέει. Η Λιλή, που είναι τόσο δα μικρή, μια σταλίτσα δηλαδή, κοιτάζει ως που φτάνει το μεγάλο της κρεβάτι. Πάει πέρα ως πέρα και πιο πέρα. Τεντώνεται κι άλλο για να φτάσει ως την άκρη. Πας και δει και καταλάβει πόσο απέραντα μεγάλο είναι αυτό το τεράστιο, γιγάντιο κρεβάτι. Μα είναι τόσο μόνη εκεί μέσα. Η Λιλή μπορεί να είναι τόσο δα μικρή, μια σταλίτσα δηλαδή, αλλά έχει στο μικρό της το μυαλό μια σειρά τεράστιες ιδέες. Γρήγορα, γρήγορα τρέχει για να κρύψει τη μεγάλη της αρκούδα, την αρκούδα την πολύ μεγάλη. Την τραβάει μία, τη σπρώχνει δύο, ώσπου χοπ! Προς, Γιαννάνη, πάνω στο κρεβάτι. Η Λιλή

ξέρει πως θέλει ακόμα κάτι. Υπάρχει πολύς χώρος στο γιγάντιο κρεβάτι. Γρήγορα, γρήγορα, τρέχει για να ψάξει το κουνέλι της. Τον κυρκούνελο, τον ξακουστό. Τον τραβάει μία, τον σπρώχνει δύο, ώσπου χοπ. Προς Γιαννάνη, πάνω στο κρεβάτι. Μα αυτό το κρεβάτι είναι τόσο τεράστιο και είναι ακόμα τόσο άδειο. Γρήγορα, γρήγορα, η Λιλή τρέχει για να βρει τη μεγάλη γάτα τη Μιμή. Μια γάτα γκρίζα και εντελώς αληθινή. Γουργουρίζει, νιαουρίζει και δεν κάθεται ήσυχη στιγμή. Μπρος κι εσύ, Μιμή. Μπρος Γιαννάνη πάνω στο κρεβάτι. Το να κοιμηθεί σε ένα γιγάντιο κρεβάτι είναι μεγάλη αποστολή. Και όλα η Λιλή θα τα σκεφτεί. Από το πάνω-πάνω του ντουλάπι θα πάρει το μαντίλι που μυρίζει μαμά. Και από το κάτω-κάτω το σιρτάρι θα πάρει το κασκόλ που μυρίζει μπαμπά. Και ύστερα θα πάρει ακόμα, όχι όλα, μόνο τα πιο-πιο αγαπημένα της βιβλία. Και προς Γιαννάνη όλοι πάνω στο κρεβάτι. Και επιτέλους η Λιλή που είναι τόσο δαμικρή σκαρφαλώνει στη στιγμή ως την κορυφή. Τι καλά στο γιγάντιο παλάτι όλοι οι φίλοι της μαζί, σαν μια αγκαλιά σφιχτή. Αλλά μήπως είναι λίγο στενάχωρα και από εδώ και από εκεί? Τελικά αυτό το κρεβάτι δεν είναι και τόσο τεράστιο, σκέφτεται η Λιλή. Η Λιλή χασμουριέται, τεντώνει το χέρι και η μεγάλη αρκούδα πέφτει. Τεντώνεται από εδώ, τεντώνεται από εκεί, γίνεται σαν γίγαντας ψηλή και το βάζει στα πόδια η γάτα η Μιμή. Τεντώνεται ξανά και ξανά και πάρ' τον κάτω τον κυρκουνέλο, τα αγαπημένα της βιβλία, το κασκόλ του μπαμπά και το φουλάρι που μυρίζει μαμά. Η Λιλή χασμουριέται ξανά και ξανά και ύστερα γίνεται μια μπάλα τόσο δαμικρή στο μεγάλο της κρεβάτι, μια σταλίτσα δηλαδή. Οι φίλοι της, η αρκούδα, ο κυρκούνελος, η Μιμή, τις ψιθυρίζουν εισταγμένοι κι αυτοί. Καληνύχτα, Λιλή, όνειρα γλυκά, θα τα πούμε το πρωί. Ήταν ένα τρυφερό βιβλίο καληνύχτας, με τίτλο «Καληνύχτα, Λιλή». Κείμενο Σιλβί Ποϊεβέ, εικόνες Σαρλότ Γκαστό, από τις εκδόσεις Καλέντης. Όνειρα γλυκά. Το παραμύθι σας το διάβασε η Βάσια Χατζηγιαννάκη. Στον ήχο ήταν η Δώρα Ιωακιμίδου.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής και Χορού της Γρανάδας, φέτος, στις 22 Ιουνίου, έφερε κοντά δύο δημιουργούς, τους οποίους χωρίζουν σχεδόν δύο αιώνες μουσικής ιστορίας, αλλά τους ενώνει η αμεσότητα της μουσικής τους γραφής. Με αφορμή τα 200 χρόνια από τον θάνατο του Χουάν Χρυσόστομο δε Αριάγα και τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Γκέργη Κούρταγ, το κουαρτέτο Κυρόγα προτείνει έναν μουσικό διάλογο. Από τη μία λοιπόν βρίσκεται ο Ούγγρος συνθέτης Γκέργη Κούρταγ, που συμπλήρωσε φέτος 100 χρόνια ζωής και εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μορφές της σύγχρονης μουσικής δημιουργίας. Από την άλλη, ο Χουάν Χρυσόστομο δε Αριάγα, ο χαρισματικός Βάσκος συνθέτης που γεννήθηκε το 1806 και έφυγε από τη ζωή λίγο πριν συμπληρώσει τα 20 του χρόνια, αφήνοντας όμως πίσω του ένα έργο που εξακολουθεί να προκαλεί θαυμασμό. Με αφορμή αυτές τις δύο επαιτίους, το πρόγραμμα οικοδομείται σαν ένας διάλογος ανάμεσα στις λιτές, αφαιρετικές μουσικές σκέψεις του Κούρταγ και στα τρία κουαρτέτα για έγχορδα του Αριάγα. Είναι κάθε άλλο από μια απλή αντιπαράθεση παλαιάς και σύγχρονης μουσικής και μοιάζει περισσότερο με μια αναζήτηση κοινών σημείων ανάμεσα σε δύο συνθέτες που εκφράζονται με εντελώς διαφορετικά μέσα. Ο Κούρταγ γεννήθηκε το 1926 στο Λούγκος της σημερινής Ρουμανίας και σπούδασε στην Ακαδημία Μουσικής της Βουδαπέστης. Μετά την Ουγγρική Εξέγερση του 1956 εγκαταστάθηκε για ένα διάστημα στο Παρίσι, όπου μαθήτευσε κοντά στον Ολιβιέ Μεσιάν, τον Νταριούς Μιγιό και τον Μαξ Ντόιτς. Η γνωριμία του με τη μουσική του Στοκχάουζεν και του Γκέργη Λίγκετη άφησε βαθύ αποτύπωμα στη δημιουργική του σκέψη, χωρίς όμως να τον απομακρύνει ποτέ από τις μεγάλες μορφές της ευρωπαϊκής παράδοσης. Στη μουσική του συνυπάρχουν ο Μπαχ, ο Μπετόβεν, ο Μπάρτοκ, ο Μπέργκ και ο Μεσιά, μέσα από μια γλώσσα απολύτως προσωπική. Ο Αριάγα, αντίθετα, έζησε μόλις 19 χρόνια. Μεγάλωσε στον Μπιλμπάο και σε ηλικία 15 χρόνων εγκαταστάθηκε στο Παρίσι για να σπουδάσει στο περίφημο οδείο της πόλης. Εκεί, μέσα σε ελάχιστα χρόνια, συνέθεσε τα τρία κουαρτέτα του για έγχορδα που αποτελούν το σημαντικότερο κεφάλαιο της δημιουργίας του και τα μοναδικά έργα που πρόλαβε να εκδώσει ο ίδιος. Αν και η ζωή του υπήρξε εξαιρετικά σύντομη, τα έργα αυτά δεν έπαψαν ποτέ να ακούγονται. Από τις πρώτες δισκογραφικές καταγραφές στις αρχές του 20ου αιώνα έως τις νεότερες ερμηνείες έχουν διατηρήσει σταθερή αξία στο ρεπερτόριο των κουαρτέτων για έγχορδα. Το κουαρτέτο Κυρόγα, που παρουσίασε πρόσφατα τη δική του ολοκληρωμένη ηχογράφηση των τριών κουαρτέτων του Αριάγα, προτείνει απόψε μια διαφορετική ανάγνωσή τους. Ανάμεσα στα έργα του νεαρού Βάσκου συνθέτη παρεμβάλλονται τρεις σύντομες δημιουργίες του Κούρταγ. Η συναυλία ανοίγει με το «Aus der Ferne 3» του Γκέργη Κούρταγ, μια σύντομη σύνθεση του 1991 που ανήκει σε έναν κύκλο 5 έργων γραμμένων σε διάστημα 15 χρόνων. Ο τίτλος της, «Από μακριά», περιγράφει και τον ηχητικό της κόσμο. Οι δύο βιολονίστες μοιάζουν να ακούγονται από απόσταση, ενώ το βιολοντσέλο χρησιμοποιείται σαν κρουστό, θυμίζοντας τύμπανα. Αμέσως μετά ακολουθεί το πρώτο κουαρτέτο για έγχορδα του Χουάν Χρυσόστομο δε Αριάγα, γραμμένο το 1823 όταν ο συνθέτης ήταν μόλις 18 χρόνων. Παρότι οι επιρροές του Χάιντν και του Μότσαρτ είναι εμφανείς, το έργο αποκαλύπτει ήδη μια αξιοσημείωτα προσωπική φωνή με πλούσια αντιστοιχτική γραφή, έντονες αντιθέσεις και μια αξιοθαύμαστη αυτονομία των τεσσάρων οργάνων. Το κουαρτέτο Κυρόγα ερμηνεύει.

Το κουαρτέτο Κιρόγα ερμήνευσε το πρώτο κουαρτέτο για έγχορδα του Χουάν Κρυσόστομο Δε Αριάγα, ενώ ξεκίνησε τη συναυλία με το «Aus der Ferne 3» του Γκέργη Κούρταγκ. Μετά το πρώτο κουαρτέτο του Αριάγα, το κουαρτέτο Κιρόγα επιστρέφει για λίγο στον κόσμο του Γκέργη Κούρταγκ. Θα ακούσουμε το «Aus der Ferne 5», το τελευταίο έργο του ομώνυμου κύκλου που ολοκληρώθηκε το 1999. Όπως και αυτό που προηγήθηκε, είναι αφιερωμένο στον Alfred Schle, επί σειρά ετών διευθυντή του εκδοτικού οίκου Universal Edition, αυτή τη φορά όμως γράφτηκε στη μνήμη του, λίγο μετά το θάνατό του. Αμέσως μετά θα ακούσουμε το δεύτερο κουαρτέτο για έγχορδα του Χουάν Κρυσόστομο Δε Αριάγα. Είναι ίσως το έργο που μαζί με το τρίτο κουαρτέτο συνέβαλε περισσότερο στην αναγνώριση του συνθέτη στην Ισπανία αρκετές δεκαετίες μετά τον πρόωρο θάνατό του. Οι επανειλημμένες εκτελέσεις του στα τέλη του 19ου αιώνα οδήγησαν πολλούς να αποκαλέσουν τον Αριάγα Ισπανό Μότσαρτ, ένας χαρακτηρισμός που τον συνοδεύει μέχρι σήμερα. Ερμηνεύει το κουαρτέτο Κιρόγα.

Μόλις ακούσαμε το δεύτερο κουαρτέτο για έγχορδα σε La Mizona του Juan Crisóstomo de Arriaga, του οποίου προηγήθηκε το Aus der Ferne 5 του Γκέργη Κούρταγκ, το τελευταίο έργο του ομώνυμου κύκλου που ο συνθέτης αφιέρωσε στη μνήμη του Alfred Schlee επί σειρά ετών διευθυντή του εκδοτικού οίκου Universal Edition. Το τελευταίο μέρος της συναυλίας που έδωσε στις 22 Ιουνίου το κουαρτέτο Κυρόγα στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Μουσικής και Χορού της Γρανάδας ανοίγει με ένα ακόμη σύντομο έργο του Γκέργη Κούρταγκ. Πρόκειται για το «Σεκρέτα», πένθυμη μουσική στη μνήμη του Λάζλο Ντόμψαϊ, που γράφτηκε το 2011 στη μνήμη αυτού του διακεκριμένου Ούγγρου μουσικολόγου και μεγάλου μελετητή του Γρηγοριανού μέλους. Ο Κούρταγκ τον θαύμαζε βαθιά και είχε μελετήσει μαζί του το γρηγοριανό ρεπερτόριο. Δεν είναι τυχαίο ότι το έργο αποφεύγει κάθε τι που μοιάζει με ανάπτυξη ή κατάληξη. Μένει στα ίχνη, στα θράψματα, σαν μνήμη που δεν συγκροτείται σε αφήγηση. Αμέσως μετά θα ακούσουμε το τρίτο κουαρτέτο για έγχορδα του Χουάν Κρυσόστομο δε Αριάγα, το τελευταίο από τα τρία κουαρτέτα που συνέθεσε το 1823 σε ηλικία 18 χρόνων. Και εδώ διακρίνονται οι επιρροές του Χάιντν, του Μότσαρτ αλλά και του Μπετόβεν, όμως το έργο ξεχωρίζει κυρίως για την προσωπική του γραφή. Ξεχωριστή θέση κατέχει η βιόλα, η οποία αποκτά έναν ρόλο ασυνήθιστα σημαντικό για την εποχή. Το κουαρτέτο Κυρόγα ερμηνεύει.

Με το Σεκρέτα του Γκέργη Κούρτακ και το τρίτο κουαρτέτο για έγχορδα σε μη ύφεση μίζωνα του Χουάν Κρυσόστομο δε Αριάγα, ολοκληρώθηκε η συναυλία που έδωσε στις 22 Ιουνίου το κουαρτέτο Κυρόγα στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Μουσικής και Χορού της Γρανάδας. Ένα πρόγραμμα που έφερε σε δημιουργικό διάλογο τρία κουαρτέτα του Χουάν Κρυσόστομο δε Αριάγα με τρεις σύντομες αλλά ιδιαίτερα πυκνές μουσικές παρεμβάσεις του Γκέργη Κούρτακ, αποδεικνύοντας τις απρόσμενες συγγένειες ανάμεσα σε δύο συνθέτες που τους χωρίζουν σχεδόν δύο αιώνες μουσικής ιστορίας. Ραντεβού αύριο την ίδια ώρα για μία ακόμη συναυλία από το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής και Χορού της Γρανάδας με ένα ρεσιτάλ της κορυφαίας Ρωσίδας πιανίστριας Γιουλιάνα Αβντέεβα, η οποία παρουσιάζει ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στον Φρεντερίκ Σοπέν, πλαισιωμένο από έργα του Πολωνοεβραίου συνθέτη και πιανίστα Βλαντίσλαβ Σπίλμαν, του δημιουργού που ενέπνευσε την ταινία «Ο πιανίστας» του Ρωμάν Πολάνσκι. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες στιγμές των καλοκαιρινών φεστιβάλ, συντροφιά με το τρίτο. Καλό σας βράδυ!

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Συμπυκνωμένη σοφία.
2: Οι τρυφές συλλαβές όπου πάσχιζα την ταυτότητά μου να σώσω. Λόγια παράξενα, ενιγματικά.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

Δίγλα ψηλή στα φρένα μας η μνήμη, γράφει ο Νίκος Καζαντζάκης στον Προμηθέα Λιόμενο, όταν ο Τιτάνας, καρφωμένος στον Κάφκασο, αναμένει πια τον Ηρακλή να τον ελευθερώσει. Είναι η στιγμή που περνούν από μπροστά του οι αδελφοί του Τιτάνες, μόλις απελευθερωμένοι από τα Τάρταρα, τυφλοί, με τις αλυσίδες σπασμένες να βαραίνουν ακόμη τους καρπούς και τους αστραγάλους τους. «Ψηλά τον νου, καπετάνι», τους ενθαρρύνει ο αλυσοκαρφωμένος ακόμη Προμηθέας. «Ένα μονάχα θέλω, θυμηθείτε, πόνος βαθύς μαντρίκιος να θυμάσαι στον πάτο του γκρεμού τη λεβεντιά σου. Θυμηθείτε, αδέρφια, όταν στον Όλυμπο ανεβαίνατε, πώς χιούνταν οι ρίζες του ουρανού». Οι αδελφοί του όμως δεν φέρουν το υψηλό φρόνημα του Προμηθέα. «Σώπα και μην ξυπνάς τη μνήμη αντάρτη των αποστομώνων». Ο Προμηθέας επιμένει: «Ξυπνήστε, καπετάνι, θυμηθείτε, δικό μας το μυαλό το ηλιολουσμένο, δεν καταδέχεται να πιει το λασπερό νερό της Άρνας. Δίγλα αψηλή στα φρένα μας η μνήμη». Σκοπός, φρουρός ακίμητος στο νου μας, στο μυαλό μας, η δυνατότητά μας να θυμόμαστε τα πεπραγμένα, τις εμπειρίες μας, τις εντυπώσεις, τις γνώσεις, τις πληροφορίες που έχουμε στηβάξει στο τμήμα εκείνο του εγκεφάλου που καίει ακαυτιβάτος κατά τον ελίτη. Στο ίδιο πνεύμα και ο Σεφέρης θα γράψει: «Η μνήμη όπου και να την αγγίξεις πονεί», θυμίζοντας τον Εσχύλο στον Αγαμέμνονα να μιλά για τον μνησιπίμονα πόνο, αυτόν που σταλάζει στην καρδιά μας ακόμη και την ώρα που κοιμόμαστε, μην αφήνοντας ήσυχο ούτε τον ύπνο μας, θυμίζοντας δυστυχίες, παθήματα και αλγινές εντυπώσεις. Ο Καζαντζάκης βέβαια αναφέρεται σε μια μνήμη αντάρτισσα που συντρέχει τον άνθρωπο να διατηρήσει την αξιοπρέπειά του, τον αυτοσεβασμό του και την υπερηφάνεια του στη δύσκολη πορεία της ζωής. «Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου». Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

Η συνεργασία των Ρόμπερτ Κρομότκα και Γιόνας Χάιν κινείται σε μια περιοχή σύγχρονης νεοκλασικής ευαισθησίας, όπου η απλότητα δεν είναι περιορισμός, αλλά επιλογή. Οι συνθέσεις τους βασίζονται στη συγκράτηση, μικρές μελωδικές κινήσεις, καθαρή αρμονική σκέψη και εστίαση στην ατμόσφαιρα. Μια συνθήκη που δεν αναζητά δραματική κορύφωση, αλλά λειτουργεί περισσότερο ως ψυχική καταγραφή αργών ρυθμών. Για τον κιθαριστή Άλεξ Τεγκράση, αντίστοιχα, η επανάληψη λειτουργεί ως μέσο κατανόησης του χρόνου. Η μουσική επιστρέφει στο ίδιο σημείο, αλλά ποτέ με τον ίδιο τρόπο, γιατί κάθε πέρασμα αλλάζει την ποιότητα της ακρόασης, διατηρώντας μια κατάσταση ήπια συγκέντρωσης, όπου η σκέψη βρίσκει ρυθμό. Slow circle. Αργός κύκλος.

The Cloud. Ο Ρενέ Ομπρί δημιουργεί ένα ηχητικό τοπίο που εωρείται, καθώς το σύννεφο δεν είναι απλώς μεταφορά, είναι η ίδια η μουσική δομή, διάχυτη, ρευστή και σε μια διαρκή μεταμόρφωση. Σε αυτήν την κινηματογραφική αίσθηση περιπλάνησης, οι μελωδίες κινούνται ελαφρά, σαν σκιά που μετακινείται πάνω στο έδαφος. Ο Λούις Κλαβής και το κουιντέτο του εχμαλωτίζουν αυτή την σκιά, εισάγοντας μια διαφορετική δραματουργική ενέργεια, μετατρέποντας τον αφηρημένο στοχασμό σε μια αφήγηση με ρίζες στην πραγματικότητα. Στη σύνθεση υπάρχει φόρτιση, πάθος και σύγκρουση, στοιχεία εναρμονισμένα με τον παλμό μιας βιογραφικής ιστορίας. Φούλαν Ντέιβι.

Ο Τακαχίρο Κίντο κινείται στο χώρο της σύγχρονης ιαπωνικής νεοκλασικής και ambient σκηνής με χαρακτηριστικό γνώρισμα την λεπτή, καθαρή ηχητική αισθητική. Οι δημιουργίες του αποπνέουν διάβγεια, φυσικότητα και αίσθηση ανάλαφρη, αλλά όχι επιφανειακή. Σε μια ροή που παρότι ονειρική, διατηρεί την σταθερότητά της στο ανθρώπινο μέτρο. Ακριβώς όπως και στο μουσικό σύμπαν του Λουντοβίκο Εϊνάουντι, όπου ο χρόνος γίνεται πρωταγωνιστής. Το «I Journey» είναι η μουσική των ημερών που περνούν, ένας στοχασμός πάνω στη διάρκεια, όπου η επανάληψη λειτουργεί ως υπενθύμηση της φθοράς, αλλά και της ίδιας της συνέχειας.

Οι giorni, οι ημέρες. Στη σύνθεση αυτή του Λουντοβίκο Εϊνάουντι νιώθει κανείς σαν να ξεφυλίζει σελίδες που μοιάζουν μεταξύ τους, αλλά κάθε μία έχει μικρές φθορές και αποκαλύψεις, καθώς δεν χρειάζεται να συμβεί κάτι προκειμένου να κρατήσει το ενδιαφέρον, παρά μόνο η αίσθηση της συνέχειας. Και αν το In Journey μιλά για τις ημέρες ως σύνολο, η σύνθεση της μπάντας των Associates με τίτλο Breakfast, πρωινό, εστιάζει σε μια στιγμή μέσα σε αυτές. Το Breakfast είναι ένα από εκείνα τα τραγούδια που μοιάζουν να ξεκινούν από μια οικία εικόνα και να καταλήγουν σε εσωτερικό ρήγμα. Ο τίτλος παραπέμπει στην καθημερινότητα, σε μια σκηνή σχεδόν ασήμαντη, όμως το περιεχόμενο και κυρίως ο τρόπος ερμηνείας του μετατρέπουν αυτήν τη σκηνή σε πεδίο αποκάλυψης. Κάθε φράση λέγεται στο όριο όχι της φωνητικής ικανότητας, αλλά της συναισθηματικής αντοχής. Ο χαρισματικός Billy McKenzie κινείται ανάμεσα στην τρυφερότητα και την δραματική υπερένταση, καθώς αφηγείται αποσπασματικά μια μετάβαση από την εξειδανικευμένη εικόνα του εαυτού και της προσδοκίας για επαφή στην αποδοχή της εύθραστης πραγματικότητας ενός μοναχικού πρωινού, φέρνοντάς μας στο τέλος της σημερινής διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Γιάννης Γιαλίνης. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης για το τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Στο φάσμα του σπεκτραλισμού, θα λέγαμε ελαφρώς χιουμοριστικά. Όμως τίποτα ιδιαίτερα χιουμοριστικό δεν έχει αυτή η μουσική. Και σαν ένας χαμένος ετεροθαλής αδελφός των άλλων Γάλλων, του Γκριζέ και του Μουράι, ο Χωράτιου Ραντουλέσκου, ένας σημαντικός και μυστικός κατά κάποιο τρόπο συνθέτης. Και δυστυχώς, ενώ είχε δημιουργηθεί μία ομάδα ερμηνευτών και ακολούθων, η ξαφνική εκδημία του άφησε ένα κενό, καθώς οι γρίφοι της μουσικής του παραμένουν πολλές φορές, χωρίς τη δική του παρουσία στις πρόβες κτλ., δυσεπίλητοι. Μήπως όμως, σκέφτομαι, είναι αυτό για καλό.

χώρα του Βραντουλέσκου, και εκεί κοντά, σαν απάντηση στο γρίφο του Γαλλορουμάνου με ελεγιακό χαρακτήρα, μεταρομαντικό ίσως ακόμα, μελωδίες χαμένες μέσα σε μια πλατιά κεντροευρωπαϊκή πεδιάδα, μονάχα τα σπαράγματα που φέρνει ο ανατολικός άνεμος φτάνουν, ορμητικός και ξηρός. Η καρδιά βαριά για κάποια χαμένη πατρίδα. Ίσως εκεί βρίσκεται και η απάντηση των περισσότερων γρίφων.

Μπέλα Μπάρτοκ, Ελεγία. Η Ελίζαμπεθ Λουτσένς έλεγε για τη μουσική της και το κουαρτέτο της αφιερωμένο στο ζωγράφο Francis Bacon αυτό που έλεγε και εκείνος, δηλαδή ότι ήθελε να μεταδώσει, όταν ήθελε να μεταδώσει ένταση και νευρικότητα στο έργο του, το έφτιαχνε γρήγορα, αμέσως σχεδόν. Έτσι και η συνθέτριά μας, λέει, συνέθεσε αυτό το κουαρτέτο μέσα σε 12 ώρες, σχεδόν σαν μια αυτοσχεδιαστική έντονη χειρονομία. Η μουσική διαδικασία, το ανάλογο του ελεύθερου συνειρμού, σαν μια διαρκώς κινούμενη, μεταβαλλόμενη μουσική γραμμή. Ο τίτλος «Quincunx», δηλαδή το χιαστή πλέγμα, προέρχεται από ένα στίχο ή μια μικρή, ένα απόσπασμα ποίηματος του Sir Thomas Brown. Όμως το πλέγμα των ουρανών χαμήλωσε και ήρθε η ώρα να κλείσουν τα 5 λιμάνια. Με άλλα λόγια, νύχτωσε και οι αισθήσεις μας κλείνουν, βαραίνουν. Βυθιζόμαστε στο Μορφέα του Βασίλειου.

often continuous precogitations.

Υπνοβάτες αργά χορεύουμε σαν κάτω από το νερό, βυθισμένοι στην άβυσο της γαλήνης. Βραδινές αρμονίες, Γιώργος Κωνσταντίνου και Ελπίδα Παπουτσί για το τρίτο. Να είστε καλά.

0: Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα. Μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα.
1: Hey. Baba, hey, baba,
2: hey,
1: 武汉都还好噻。

Ξεκίνημα στη σημερινή εκπομπή με δύο τρομπετίστες. Ξιάνχουα Λι από τη Wuhan της Κίνας. Ίσως ο πιο διάσημος τρομπετίστας της χώρας. Παρέα με τον Νίλς Πέτερ Μέλβερ. Ηχογράφηση από το Όσλο.

Ο Ματία Φλαντ Μολέο ξεκίνησε να παίζει πιάνο σε ηλικία 8 ετών. Σπούδασε στο Δίο Νίκολο Πιτσίνι, στο Μπάρι. Οι παραγγελίες ήρθαν αμέσως. Ραδιόφωνο, κινηματογράφο, διαφήμιση. Γιος του Λουίτζι Μολέο. Το Μήλο έπεσε κάτω από τη Μηλιά. Παρέα με τον Ντανιέλ Χέσκενταλ. Ακούσαμε το «Έινε, τα μάτια».

Και μετά τη Σίλβια Ταρότζη πάμε στο βόρειο άκρο της Σκανδιναβικής Χερσονήσου, στην περιοχή των Σάμι. Βέβαια η μουσική κάθε άλλο παρά Σάμι είναι. Είναι μουσική για τη φυλή Μόκεν. Μόκεν ή Μόργαν. Είναι ένα φιλμ του σκηνοθέτη Ρούναρ Γιάλε Βίλκ. Οι Μόκεν, θαλασσινός λαός, που ζουν στο αρχιπέλαγος Μέργκουι. Διεκδικούνται τόσο από την Μιανμάρ όσο και από την Ταϊλάνδη. Οι 2.000-3.000 εναπομείναντες σε αυτόν τον πλανήτη Μόκεν ζουν ένα ημινομαδικό τρόπο ζωής, κάτι μεταξύ κυνηγού και ψαρά, που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη θάλασσα, αν και αυτή η ζωή τους και το βιός τους απειλείται όλο και περισσότερο. Οι Μόκεν ταυτίζονται σε μια κοινή κουλτούρα. Υπάρχουν 1.500 άνδρες και 1.500 γυναίκες που μιλούν τη γλώσσα Μόκεν, μια ξεχωριστή αυστρονησιακή γλώσσα. Οι προσπάθειες τόσο της Μιανμάρ όσο και της Ταϊλάνδης να αφομοιώσουν το Μόκεν στην ευρύτερη περιφερειακή κουλτούρα τους είχαν πολύ περιορισμένη επιτυχία. Ωστόσο, οι Μόκεν αντιμετωπίζουν ένα βέβαιο μέλλον, καθώς ο πληθυσμός τους μειώνεται και ο νομαδικός τρόπος ζωής τους και το άστατο νομικό καθεστώς τους αφήνουν στο περιθώριο από τους σύγχρονους νόμους περί ιδιοκτησίας και μετανάστευσης. Τα προγράμματα διατήρησης και ανάπτυξης της θάλασσας και τις αυστηρότερες συνοριακές πολιτικές που υπάρχουν στην περιοχή. Ο σκηνοθέτης Ρούναρ Γιάλε Βίλκ λέει: «Μόκεν μπορεί να είναι ένας από τους λίγους ανθρώπινους πολιτισμούς που έχουν απομείνει στον πλανήτη, που μπορεί να μας πει τι έχουμε χάσει σε αυτό το σύγχρονο κόσμο μας. Υποδιαρκή απειλή μόνιμα. Ο τρόπος ζωής τους κινδυνεύει πλέον να εξαφανιστεί και ο πολιτιστικός ιστός του κόσμου φτωχαίνει από την απώλειά τους. Θέλω να διηγηθώ την ιστορία των Μόκεν στον κόσμο, για να τους γνωρίσουμε και τι αντιπροσωπεύουν». Ακούγεται το θέμα της ταινίας. No word for worry. Σύνθεση του Γκέωργ Μπούλιο. Με τη φωνή της Σουζάνα.

no word for worry. Σουζάννα, στη μουσική του Γκιώργ Μπούλιο, ο οποίος δείχνει μεγάλη ευαισθησία για μια μικρή φυλή κάπου στον Ειρηνικό ωκεανό που αριθμεί 3.000 άτομα. Ο ίδιος κατάγεται από τη φυλή των Σάμι στο βόρειο άκρο της Νορβηγίας και της Σκανδιναβίας. Οι τελευταίες δεκαετίες και οι προσπάθειες αυτής της φυλής να σωθεί και να μην συγχωνευτεί στο άμορφο ευρωπαϊκό σύνολο πέτυχαν.

συνθέτης Γκέωργ Μπούλιο παίζει όλα τα όργανα μόνος του. Παρουσιάζεται τον Κιρ Ντιλάν. Βγαίνω στον αέρα, στη γλώσσα των Σάμι. Και εδώ σε σύμπραξη με το βιολινίστα Νίλς Οεκλάντ.

Ο τόσο χαρακτηριστικός τρόπος τραγουδιού, παραδοσιακός, της φυλής των Σάμι, που υπάρχει και στις τρεις χώρες του Σκανδιναβικού Βορρά: Νορβηγία, Σουηδία και Φιλανδία. Ακούσαμε το Glow με τους Georg Bulio και Nils Ekland. Και τώρα στην Ιβηρική Χερσόνησο.

από το έργο Μίστερ Βολογκάλου και Θάρα Νούνο Καναβάρο και πλήκτρα Κάρλος Μαρία Τριντάντε, ο οποίος συνεχίζει εδώ παρέα με τη φωνή του Πάολο Μπραγκάνσα.

Ιστορία της Λισαβόνας. Παόλο Μπραγκάνσα, Κάρλος Μαρία Τριντάτε. Στα πλήκτρα, ο οποίος αντικατέστησε τον Ροντρίγκο Λεάο στους Μαντρεντέους, τους οποίους ακούμε εδώ με τη φωνή της Τερέζας Αλγκέιρο. Από το 1995 και την ταινία Lisbon Story του Wim Wenders.

ήταν ντοκιμαντέρ και ταινία. Άιντα, με την Τερέζα Σαλγκέιρο και τους Μαντρεντέους, από το 1995 και το πόνιμο βέβαια του Βιμ Βέντερς, που τους ανέβασε πολύ τη φήμη μουσικά. Και εδώ Πιτ Κάνιγχαμ. Πάμε στο Μπρίστολ.

Σαξοφωνίστας Πιτ Κάνιγαμ και ο παραγωγός βέβαια τον Ισμαέλ Ανσάμπο και από τον Bristol στο Manchester. Wave Decay, Go Go Penguin.

Υπενθυμίζουμε πως ήταν η εκπομπή «Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα». Μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φιλές και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με το κονσέρτο για ορχήστρα εγχόρδων και μπάσο κοντίνουο σε ρε ελάσσονα αριθμός 2 από το έργο 7 του Giovanni Henrico Albicastro. Γεννήθηκε περί το 1660 και πέθανε το 1730. Η συλλογή έργο 7 του Albicastro περιλαμβάνει 12 κονσέρτα που τυπώθηκαν περί το 1704. Τα τέσσερα μέρη του κονσέρτου που θα ακούσουμε είναι τα ακόλουθα. Grave, Allegro, Grave, Allegro. Βιολί παίζει η Chiara Banchini, η οποία διευθύνει ταυτόχρονα το σύνολο 415.

Ακούσαμε το κοντσέρτο για ορχήστρα εγχόρδων και μπάσο κοντίνου σε ρε λάσονα αριθμός 2 από το έργο 7 του Giovanni Henrico Albicastro. Βιολί έπαιξε η Κιάρα Μπανκίνη, η οποία διεύθυνε ταυτόχρονα το σύνολο 415. Ακολουθεί το πρελούδιο και φούγκα σε μία λάσονα για πιάνο έργο 35 αριθμός 1 του Φίλιξ Μέντελσον. Ερμηνεύει η Σιλβιάν Ντεφέρν.

Από την πιανίστα Sylviane de Fern ακούσαμε το Πρελούδιο και Φούγκα σε μία Ελάσσονα, έργο 35 αριθμός 1 του Φίλιξ Μέντελσον. Ακολουθούν 4 τραγούδια αγνώστου συνθέτη από τη συλλογή θρησκευτικών τραγουδιών με γενικό τίτλο Musikalisches Gesangbuch. Θα ακούσουμε τα τραγούδια Schmider 443, 468, 470 και 439. Τραγουδά η μέτζο σοπράνο Μπερνάρντα Φίνκ και ο μπασοβαρίτονος Μάρκο Φίνκ. Μπάσο κοντίνουο, Ντόμεν Μάριν Τσίτς, Βιόλα Νταγκάμπα και Ντάλιμπορ Μικλάου Τσίτς, εκκλησιαστικό όργανο.

Ακούσαμε 4 τραγούδια αγνώστου συνθέτη από τη συλλογή θρησκευτικών τραγουδιών με γενικό τίτλο «Musikalisches Gesangbuch». Τα τραγούδια φέρουν τους αριθμούς 443, 468, 470 και 439 στον κατάλογο έργων του Johann Sebastian Bach. Τραγούδησε η μέτζο-σοπράνο Bernarda Fink και ο μπασοβαρίτονος Marco Fink. Basso continuo, Domen Marincic, Viola da Gamba και Dalibor Miklaucic, εκκλησιαστικό όργανο. Η εκπομπή Νοτουρνού συνεχίζεται με την ορχιστρική εισαγωγή «Βασιλιά Στέφανος», έργο 117 του Ludwig van Beethoven. Τη Συμφωνική του Τορόντο διευθύνει ο Andrew Davis.

Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή «Βασιλιά Στέφανος», έργο 117 του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Τη συμφωνική του Τορόντου διεύθυνε ο Έντρου Ντέιβις. Ακολουθεί το έργο υπό τον τίτλο «The Banks of Newfoundland» του Καναδού συνθέτη, μαέστρου και ραδιοτηλεοπτικού παραγωγού Howard Cable, 1920-2016. Το σύνολο Hanneford Street Silver Band διευθύνει ο Στίβεν Τσένετ.

Ακούσαμε το έργο υπό τον τίτλο «The Banks of Newfoundland» του Καναδού συνθέτη, μαέστρο και ραδιοτηλεοπτικού παραγωγού Howard Cable, 1920-2016. Το σύνολο Hanneford Street Silver Band διεύθυνε ο Steven Chenet. Ακολουθεί το έργο για πληκτροφόρο υπό τον τίτλο «12 παραλλαγές πάνω στην Ισπανική φωλία» του Carl Philipp Emanuel Bach. Παίζει τσέμπαλο ο Andreas Steyer.

Ακούσαμε το έργο για πληκτροφόρο υπό τον τίτλο 12 παραλλαγές πάνω στην Ισπανική φωλία του Καρλ Φίλιπ Ιμάνουελ Μπαχ. Έπαιξε τσέμπαλο ο Ανδρέας Στάια. Ακολουθεί η ορχιστρική σουίτα Ροσινιάνα του Οτορίνο Ρεσπίγκη. Βασίζεται σε 4 κομμάτια για πιάνο του Τζοακίνο Ροσίνη. Η σουίτα αποτελείται από 4 μέρη. Βαρκαρόλα Εσιτσιλιάνα υπό τον τίτλο Κάπρι e Ταορμίνα, Λαμέντο, Ιντερμέτζο και Ταραντέλα Πουρο Σάγκουε κον Πασάτζο de la Processione. Τη Συμφωνική της Δυτικής Αυστραλίας διευθύνει ο Χόρχε Μεστέρ.

Ακούσαμε τη σουίτα Ροσινιάνο του Οτορίνο Ρεσπίγκη. Βασίζεται σε 4 κομμάτια για πιάνο του Τζοακίνο Ροσίνι. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Δυτικής Αυστραλίας διεύθυνε ο Χόρχε Μεστέρ. Ακολουθούν δύο χόροι από τον δεύτερο τόμο με τσεχικούς χορούς του Μπέτσχ Σμέτανα, Χουλάν και Ομπ Κροτσάκ. Ερμηνεύει ο πιανίστας Καρέλ Βρτίσκα.

Ακούσαμε δύο χορούς από τον δεύτερο τόμο με τσεχικούς χορούς του Μπέτσχ Σμέταλα, Χουλάν και Ομπκροτσάκ. Ερμήνευσε ο πιανίστας Καρέλ Βρτίσκα. Ακολουθεί το κουίντετο με πιάνο, έργο 44 του Ρόμπερτ Σούμαν. Αποτελείται από τέσσερα μέρη. Allegro brillante, in modo d'una marcia, un poco largamente, scherzo με ένδειξη molto vivace και allegro ma non troppo. Ερμηνεύουν ο πιανίστας Ιαν Μπράουν, η Μαριάννε Τούρσεν, πρώτο βιολί, ο Άτλας Πον Μπάρι, δεύτερο βιολί, ο Λόρενς Πάουα, βιόλα, και ο Πολ Βόκινς, βιολοντσέλο.